0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
2: Τι θα γίνει μετά από σένα,

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι, φώτισε το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο.

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις.

0: και πες με αγάπη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
2: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
1: Παίζει Μάλαμα.
3: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
1: Παίζει και Μάστορα.
4: Όταν το χέρι σου περνάς από το νεμό του.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει ζαμάνι.
1: Πάνε στη Τζουμέκα με. Η άλλη τη σα σου φύση.
0: Παίζει και σπανού.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ,
1: τι?
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου τον δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζεις κουλά.
2: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι, μέρα και σκοτάδι.
1: Παίζει θηβαίο.
2: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
1: Παίζει και τερζή.
3: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Yeah.

Ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
1: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
2: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
1: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
2: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
3: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

βρίσκω την άκρη πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει. Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης, μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία του Δημήτρη Μαλισόβα για το παιδί από το Περιστέρι που έγινε μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις στο Christmas Theater ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Στο ρόλο του δημοσιογράφου ο Χρήστος Φερεντίνος. Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Ένα ακόμα ξεχωριστό μουσικοθεατρικό ταξίδι με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της HealthAid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. HealthAid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours. Το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη. Με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Μόνο στο joytours.gr.
0: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
6: Και σε αυτή την Τρίτη που ξημερώνει σιγά σιγά εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και καλώς ήρθατε. Καλώς βρεθήκαμε στο σπίτι μας, στο στέκι μας, στην παρέα μας για ένα ακόμα πρωί στον Ελληνικό.
0: Ελληνικός 93,2.
7: Παίζει τα τραγούδια μας.
6: Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Σήμερα έχουμε ένα extra challenge να αντιμετωπίσουμε. Να ξορκίσουμε αυτό το Τρίτη και 13 που για κάποιους είναι γρουσούζικο, για κάποιους άλλους μπορεί να είναι και πάρα πάρα πολύ τυχερό. Σχετικά όλα είναι στη ζωή. Όπως και να έχει, ξεκινάμε πάντα με επικοινωνία. Ανοίγω Viber στο 69 84 932 932. Τα λέμε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Και τα γνωστά συστατικά. Χαμόγελο στο πρόσωπο, καφεδάκι στο χέρι, δίσκος στο pick-up και όχι όποιος και όποιος δίσκος. Εμβληματικός δίσκος του 1985 από τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα. Καλώς ήρθατε στον Ελληνικό 93,2.

το κορίτσι μας, είναι ραϊδά μας, η Νίνα Μαζάνη. Έχουμε κάνει και καντάδες με την Νίνα. Ήταν και στις συναντήσεις με τον Ελληνικό στο μπαλκόνι του Παπαζό πριν από περίπου ένα μήνα στο κέντρο της Αθήνας. Την είδατε, την απολαύσατε, θαυμάσατε. Εδώ στη διασκευή του η νύχτα μυρίζει για σεμί. Ελληνικός 93,2. Μία ακόμα καλημέρα, μεγαλύτερη για να ξημερώσει γρηγορότερα. Τρίτη και 13 σήμερα και χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω στα μηνύματά σας ότι δεν λέει και τίποτα αυτό. Μου γράφει εδώ η Βίλη. Τρίτη και 13 σήμερα, αν και τις περισσότερες φορές καλημέρα ήταν για μένα. Και να σας πω κάτι, αν καθίσετε λίγο και το σκεφτείτε, τι μπορεί να έχει συμβεί σε προσωπικό επίπεδο, λέω. Τρίτη και 13 που μερικοί ξυπνάμε και λέμε 8 ώρα σήμερα να προσέχουμε, με γίνει αυτό, με γίνει τ' άλλο. Δεν έχει συμβεί και τίποτα το τρελό, τίποτα το συγκλονιστικό. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν και εξαιρέσεις, αλλά να ξέρετε ότι είναι συμπτώσεις. Θέλω να πω, μην εγκλωβίσετε τον εαυτό σας σε τέτοιους ψυχαναγκασμούς. Μόνο κακό κάνει, καλό δεν κάνει. Πάμε λοιπόν για καλημέρα και ευχές. 13 σήμερα του Οκτώβρη γιορτάζει η Χρυσή, η Χρύσα, η Χρυσαλία, η Χρυσαυγή, η Χρυσούλα, η Σίλια, η Χρυστάλα. Γιορτάζει ο Καρπός και η Αγαθονίκη, η Φλωρεντία, η Φλωρένα, η Φλωρίνα, η Φλωρέντζα και ο Φλωρέντιος. Παιδιά, χρόνια σας πολλά. Σήμερα είναι και η Διεθνή ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ και γιορτάζεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Το σκεπτικό είναι ότι ο άνθρωπος μπορεί να κυριαρχήσει, δεν μπορεί να κυριαρχήσει τις δυνάμεις της φύσης, δηλαδή δεν μπορεί να πει ότι θα κάνω αυτό και η φύση δεν θα μείνει χωρίς απάντηση. Μπορεί όμως να μειώσει τις καταστροφικές συνέπειες των πράξεών του πάνω στη φύση. Ο καιρός σήμερα θα είναι συννεφιασμένος. Περιμένουμε την κακοκαιρία, περιμένουμε τις βροχές. Το έχουμε πει αυτό, ότι θα έχουμε και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά. Μέχρι τους 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε πτώσει σε σχέση με χθες. Θα βελτιωθεί από την Παρασκευή, από ό,τι φαίνεται, ή από το απόγευμα της Πέμπτης. Εδώ στην Αθήνα σήμερα είπαμε το απόγευμα σήμερα, αύριο. Δεν θα είναι μεγαλύτερο το κύμα της κακοκαιρίας σε ό,τι έχει να κάνει πάντα με την πρωτεύουσα. Κόντρα στην κακοκαιρία, πάμε σε ελληνικό καλοκαίρι. Κάπου εκεί στο 2001, με τα λόγια, τη μουσική του Φίβου και τη φωνή της Δέσποινας Βάνδη.

0: Ξέρω καλά μου παιδιά, ξέρω είναι δύσκολο το να ξυπνάς πρωί, να μην έχει έρθει το φως έξω και να πρέπει να διώξεις το παλούμα από πάνω σου. Πιστέψτε με, το ζω, είμαι εδώ από τις 5 και μισή στο γραφείο. Οπότε να ξέρετε ότι αυτός ο αγώνας πάντα έχει νικητή και πάντα είμαστε εμείς. Μην το σκέφτεστε πάρα πολύ, δείτε το αλλιώς, δείτε πως κερδίζετε περισσότερη μέρα σε σχέση με τους υπόλοιπους και ελάτε να την αδράξουμε τη μέρα αυτή και με τα χρηστικά που χρειαζόμαστε για να πάει αυτή η μέρα καλά. Να πάμε μια πρώτη βόλτα στους δρόμους της Αθήνας στα 18 μετά από τις 7. Έχει από νωρίς κίνηση στο ποτάμι σήμερα, κυρίως στο ρεύμα εξόδου, με κίνηση και εννοείται αλίμονο ηλιοφόρος Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμάγκα. Βλέπω μια πυκνή ροή σε Κηφισίας και Μεσογείων και στα δύο ρεύματα, άλλη μια στην άνοδο της ηλιοφόρου Αλεξάνδρας. Όχι πολύ δύσκολα τα πράγματα ακόμα, ευτυχώς. Με κινητικότητα και Βασιλίσσης Σοφίας στο ρεύμα ανόδου, η άνοδος της ηλιοφόρου Συγκρού. Εντάξει, λίγα πράγματα σε Βουλιαγμένης, παραλιακή σχεδόν τίποτα. Μόνο εκεί στη Μαρίνα Φλής που έχει μια μικρή κινητικότητα. Κίνηση βλέπω στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά όμως και μια επίσης κίνηση θα βρείτε και στη Θηβών, στο ύψος του Περιστερίου, στο ρεύμα πάλι που πηγαίνει προς τον Πειραιά. Πάμε σε σημαντικό, καταπληκτικό, διαχρονικό, εμβληματικό τραγούδι από το Σταμάτη Κραουνάκη. Εδώ με την ερμηνεία της Γιώτας Νέγκα.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: γίνεται και ζήσε το ταξίδι.
1: Ακούς Ελληνικό 93,2.
2: Πες το.
1: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω Ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Από τον πάντα εδώ, Γιώργο Μαζονάκη, στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και καλώς ήρθατε. Καινούργοι Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 13 και 13. Απτόητοι εμείς, στη δουλειά μας, στο έργο μας, σε ό,τι κάνουμε με χαμόγελο και αισιοδοξία. Και πάμε να κάνουμε ταξίδι στο χρόνο, σαν σήμερα 13 του Οκτώβρη το 1307, με εντολή του βασιλιά Φιλίππου του 4ου της Γαλλίας. Συλλαμβάνονται μαζικά οι Ναΐτες Υπότες, ανάμεσά τους ο μέγας διδάσκαλος Ζακ ντε Μολέι. 13 Οκτωβρίου λοιπόν του 1307 συνδέθηκε αργότερα και με το θρύλο της Παρασκευής και 13, σαν και η ιστορική προσέλευση της Δεσιδαιμονίας δεν θεωρείται βέβαιη. 1930 και σαν σήμερα η Αλίκη Διπλαράκου γίνεται η πρώτη γυναίκα που είχε αναδειχθεί Miss Ευρώπη και καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στο διαγωνισμό ομορφιάς που διεξάγεται στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. 1972, αεροσκάφος, που αυτή η ιστορία είναι αληθινή, είναι σοκαριστική, συγκλονιστική, νομίζω έχει γίνει και ταινία, θυμάμαι καλά. Σαν σήμερα έγινε αυτό. Αεροσκάφος μεταφέρει ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάης, συντρίβεται στις Άνδης. 16 άνθρωποι θα διασωθούν έπειτα από 72 ημέρες, έχοντας όμως αναγκαστεί να καταναλώσουν τους συνεπιβάτες τους, τους νεκρούς συνεπιβάτες τους, για να επιβιώσουν. Είναι μια ιστορία που πραγματικά ακόμα και τώρα συγκλονίζει και διχάζει για το τι, πώς και το γιατί. 2016, σαν σήμερα, η Σουηδική Ακαδημία απονέμει το Νόμπελ Λογοτεχνίας στον Bob Dylan για τη δημιουργία νέων ποιητικών εκφράσεων στην αμερικανική τραγουδιστική παράδοση. Είναι ο πρώτος τραγουδοποιός που κερδίζει το συγκεκριμένο βραβείο. Σαν σήμερα το 1904 φεύγει ο Παύλος Μελάς, ο Έλληνας στρατιωτικός και ήρωας στο Μακεδονικό αγώνα, και το 2016 ο Ντάριο Φω, ο Ιταλός συγγραφέας, σκηνοθέτης και ηθοποιός, η κορυφαία μορφή του πολιτικού θεάτρου του 20ου αιώνα. Σε σημαντικά γενέθλια τώρα, 1925, σαν σήμερα γεννήθηκε η Μάργαρετ Θάτσερ, η σιδηρά κυρία που παρά τις αντιπαραθέσεις που προκάλεσε, παραμένει μία από τις πιο επιδραστικές πολιτικές φυσιογνωμίες του 20ου αιώνα. Το 1941 γεννήθηκε ο Πολ Σάιμον, ο Αμερικανός τραγουδοποιός και ερμηνευτής. Το 1951 ο Αντώνης Καφετζόπουλος, χρόνια πολλά στον αγαπημένο Έλληνα ηθοποιό, με πλούσια πορεία σε κινηματογράφο, τηλεόραση και θέατρο. Χρόνια πολλά όμως να πούμε και στον Βασίλη Λέκα, που γεννήθηκε σαν σήμερα, τον τραγουδιστή με την ξεχωριστή φωνή, με το λυρικό ύφος. Αναδείχθηκε τη δεκαετία του 80 χάρη στη συνεργασία του με τον Μάνο Χατζηδάκη, αλλά στη συνέχεια συνεργάστηκε και με άλλους σημαντικούς συνθέτες όπως ο Θάνος Μικρούτσικος, ο Σταμάτης Πανουδάκης και πολύ πολύ ακόμα, από τους πιο αξιόλογους ερμηνευτές της ελληνικής μουσικής σκηνής. 1964 και σαν σήμερα γεννιέται ο Παύλος Παυλίδης, Έλληνας τραγουδοποιός και μουσικός, εμβληματική μορφή της ελληνικής εναλλακτικής σκηνής, frontman των Ξύλινων Σπαθιών τη δεκαετία του 90 και βεβαίως από το 2000 και με μια ξεχωριστή προσωπική πορεία που έχει δημιουργήσει ένα μοναδικό ηχητικό και ποιητικό σύμπαν. Χρόνια πολλά στον Ολυμπιονίκη μας, στον Πύρο Δήμα, που έχει γενέθλια σήμερα, ο Έλληνας αρσιβαρίστας που έγραψε ιστορία με το ιστορικό «Για την Ελλάδα», με 4 Ολυμπιακά μετάλλια, 3 χρυσά και ένα χάλκινο. Νομίζω ότι η πορεία του τον καθιέρωσε ως θρύλο της άρσης βαρών και είναι ένα ζωντανό σύμβολο του αθλητικού ήθους. Και τώρα σε ξεχωριστά μουσικά γενέθλια, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε μια ολόκληρη, όχι σελίδα της ελληνικής μουσικής, ένα ολόκληρο βιβλίο θα πω. Ελληνίδα τραγουδίστρια με παγκόσμια καριέρα, γεννημένη στην Αθήνα, σπούδασε στο Οδείο Αθηνών, ξεκίνησε από το Ελληνικό Ελαφρό Τραγούδι, εξελίχθηκε σε διεθνές φαινόμενο με ρεπερτόριο που επεκτείνεται από την τζαζ και το γαλλικό σανσόν ως τη λαϊκή και κλασική μουσική. Πάνω από 300 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων σε 5 γλώσσες, μία από τις πιο επιτυχημένες εμπορικά τραγουδίστριες όλων των εποχών. Έχει συνεργαστεί από τον Μάνο Χατζηδάκη έως τον Quincy Jones και η φωνή της έγινε πρεσβευτής της Ελλάδας σε ολόκληρο τον κόσμο. Χρόνια πολλά στη μαγική, συγκλονιστική, ανεπανάληπτη Νάνα Μούσκουρη. Εδώ από τη συνεργασία της με τον Γιώργο Χατζηνάσιο και τον Νίκο Γκάτσο στο άλμπουμ «Δεκάτη εντολή». Κάπου εκεί στο 1985.

0: Καλημέρα παιδιά, καλημέρα σε όλους, όλη την παρέα, σε μικρά και μεγάλα παιδιά, σε εμάς που νιώθουμε παιδιά και σε έχουν περάσει κάποια χρόνια, όχι πολλά, αλλά κάποια. Ας πούμε δεν υπάρχει μπροστά το 2, δεν υπάρχει καν μπροστά το 3. Εντάξει, στο 4 καλά είμαστε. Και στο 5 καλά είμαστε, και στο 6 καλά είμαστε, και στο 7 και στο 8 και μακάρι να φτάσουμε και στο 9, γιατί τα χρόνια που περνάνε είναι νίκη, είναι κέρδος. Έχουμε μάθει όλο αυτό τον καιρό να έχουμε λίγο δαιμονοποίηση την ηλικία και ότι μεγαλώνουμε και το ότι λέμε πόσο έγινα, πού πήγαν τα χρόνια, Είναι τεράστια νίκη να μεγαλώνεις σε μια εποχή που το βλέπουμε γύρω μας, δεν το καταφέρνουν όλοι. Άρα είναι παράσημο και πρέπει τη ζωή να τη χαιρόμαστε κάθε μέρα με τις ηλιοφάνειές της αλλά και με τις συννεφιές της, όπως είναι η σημερινή μέρα. Έχει και η σημερινή μέρα τα καλά της. Και η συννεφιά και η βροχή έχει το καλό της. Αρκεί να έχουμε την εξυπνάδα να το δούμε και να το εκμεταλλευτούμε. Καλημέρα σε όλους λοιπόν. 69-84-932-932 η επικοινωνία μας στο Viber. Και αφού μιλάμε για επικοινωνία, να σας πω ότι στην παρέα μας έχουμε τη ΔΕΗ και βεβαίως το ΔΕΗ Fiber που μας προσφέρει άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ. Τώρα και με σταθερό. Να το κάνω λίγο πιο σαφές. Υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά μόνο στη ΔΕΗ αυτό το deal και στο ΔΕΗ Fiber. Μπείτε στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber για να μάθετε όλα όσα θέλετε να ξέρετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία και ακούστε και αυτό.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
8: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
9: Τι κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
8: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
7: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα, κιό, τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
8: Ορίστε.
7: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
10: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο, μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Όλη μου η ζωή συνενοχή και πώς γουστάρω.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρω πρώτο τι.
0: Παίζει Κέτερζή.
3: Δίνω πόρια σε, ο άνεμος σε πήρε, φθήνω πόρια σε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

τώρα πλάκα-πλάκα. Σαν να βλέπω την Kimberly Guilfoyle να το τραγουδάει αυτό στον Τραμπ. Μα δεν τελειώσαμε, δεν γίνεται, σου λέω, δεν τελειώσαμε. Τι κακό τη βρήκε και αυτή η 3η και 13η. Να λέγαμε προηγουμένως πως δεν είναι γρουσουζιές όλα αυτά, αλλά να που δεν τη ξημέρωσε καλά τη Kimberly, η 3η και 13η. Βέβαια δεν ξεκίνησε τώρα η ιστορία αυτή. Μάλλον έχει πολύ πολύ προϊστορία. Θα τα δούμε στην πορεία. Δεν ξέρω και τι ζώδιο είναι. Να μου πει η Μέρη Βιερινοπούλου που ακούει αν χτυπιέται ο χάρτης της. Σίγουρα χτυπιέται ο χάρτης της και όχι μόνο ο χάρτης της. Τι εξέλιξη και αυτή. Θα τα πούμε στην πορεία της εκπομπής. Καλημέρα, Μέρη Βιερινοπούλου που ακούς. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Όσοι είστε εκεί έξω και αυτή τη στιγμή λέτε να ξυπνήσω, να μην ξυπνήσω, να πάω στη δουλειά, να πάρω τηλέφωνο ότι αρρώστησα ή να βιχαλάει. Δεν είμαι πολύ καλά, δεν μπορώ. Ξέρετε, τα γνωστά τα έχουμε κάνει όλοι κατά καιρούς. Παιδιά, όχι, να πάτε στη δουλειά. Να πάτε και να αντράξετε τη μέρα και να πάνε όλα όπως πρέπει να πάνε. Γιατί κάθε μέρα κρύβει ευκαιρίες. Να, μία ευκαιρία έχω τώρα εγώ για εσάς εδώ, για τα βιβλία της ημέρας, για τα best sellers της ημέρας. Πάντα με την υπογραφή των λατρεμένων εκδόσεων Διόπτρα. Έχω και Holly Jackson με το Προσεχώς Νεκρή. Έχω και το Φρίντα Μακφάντεν με το Ποτέ Μιλές Ψέματα και τα δύο δικά σας όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα μετά από κλήρωση στο Viber του Ελληνικού. Πάρτε κινητό στο χέρι παρακαλώ. Διόπτρα κενό, όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 6984-932-932 μόνο μέσα από το Viber του Ελληνικού για να γίνουν και σήμερα δικά σας τα βιβλία της ημέρας. Πίσω πάμε τώρα. Πίσω στις αρχές της δεκαετίας του 90 σε ένα εμβληματικό άλμπουμ. Νίκος Αντύπας, Λίνα Νικολακοπούλου, Χάρης Αλεξίου, από το διευκόν μια συναυλία που ξεκίνησε τότε και δεν σταματά μέχρι σήμερα. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, παίζει ελληνικός 93,2. Καλημέρα σε όλους. Μια ζωή

ένα τραγούδι μας μετά το άλλο σε αυτό το ραδιόφωνο, έτσι δεν είναι? Δημήτρης Μητροπάνος και Λάκης Παπαδόπουλος, το τελάκι με τα ψηλά ρεβέρ, στον ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον ελληνικό. Πάμε στο θέμα για το οποίο μιλάγαμε προηγουμένως. Έχουμε αυτές τις έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ, αλλά και εδώ στην Ελλάδα, για τις αποκαλύψεις που αφορούν στην Kimberly Guilfoyle σχετικά με την εμπλοκή της σε ένα πολιτικο-οικονομικό σκάνδαλο με δωρητή του Τραμπ. Υπάρχουν επίμαχα μηνύματα για το τι ακριβώς έχει γίνει και τι ζήτησε. Η ίδια λέει ότι αρνείται αυτό που έχει υποθεί, ότι δηλαδή ζήτησε από τον Eric Deeters $100,000 για την πιστωτική της, εξηγώντας πως τα χρήματα αυτά αφορούν αμοιβή για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Είπε ότι δεν είναι, δεν μου τα έδωσε έτσι, είναι μισθό σε πάση περιπτώσει. Ο Τραμπ δεν μάσησε τα λόγια του, βγήκε και είπε, ναι, ξέρετε κάτι παιδιά, εξετάζουμε την απομάκρυνσή της. Τι άδειασμα ήταν αυτό? Από εκεί που ήταν το Golden Girl του Τραμπ, ξαφνικά σου λέει, ναι, έκανε αυτό, έφυγε. Εγώ αυτό να σας πω, το ότι ο Τραμπ είδε κάτι και λέει τέλος, δεν το βάζω στα σύν. Είναι αυτή η φάση, δεν θα στηρίξω τα φιλαράκια μου ή αυτά που νομίζω ότι είναι φιλαράκια μου. Το μαχαιράκι στο κόκαλο. Και ας λάμψει αλήθεια, εν πάση περιπτώσει. Θα έχει ενδιαφέρον η συνέχεια για το τι ακριβώς θα γίνει και με την Kimberly στην Αμερική αλλά και στην Ελλάδα. Εδώ θα είμαστε για να τα δούμε όλα με τα μουσικής. Νατάσα Θεοδωρίδου τώρα, στον ελληνικό 93,2.

0: ώρα είναι 8 ακριβώς στον ελληνικό 93,2. Συμβαίνουν και άλλα πράγματα στην Ελλάδα και τον κόσμο πέρα από την Kimberly Guilfoyle και αυτά θα δούμε σε λίγο. Θα ρίξουμε έτσι ματιές στην επικαιρότητα. 2-3 πράγματα χωρίς να χωθούμε όπως κάνουμε καθημερινά, μόνο και μόνο για να ξέρουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Εννοείται πως επιστρέφουμε μία ακόμη ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας. Η επόμενη ώρα φέρνει και προσκλήσεις για θεατρική παράσταση. Λεπτομέρειες σε λίγο. Μαζί μας πάντα και η Novibet. Η Novibet, η οποία τις Τρίτες μας κάνει το τραπέζι. Κυριολεκτικά. Γιατί τα brand τραπέζια δίνουν στο παιχνίδι μας αυτό το κάτι που θέλει για να απογειωθεί. Οπότε πάρτε θέση στο τραπέζι, απολαύστε Winning Tuesdays στην Novibet και όλες οι πληροφορίες για εσάς είναι στο live casino της Novibet και στο novibet.gr. Είπα για προσκλήσεις προηγουμένως. Εννοείται πως εδώ στον ελληνικό πολλές είναι οι θεατρικές παραστάσεις που ανοίγουν τις πόρτες τους για εσάς. Μία από αυτές, ακούστε ποια είναι.
1: Ο ελληνικός 93,2 παρουσιάζει Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Η παράσταση που γνώρισε μεγάλη επιτυχία για δύο συνεχόμενες χρονιές επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη. Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακοβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Η Καριάτιδα ξανά στο θέατρο Κάπα από Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε καθημερινά στις εκπομπές του ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι... Κολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
7: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και στο www.ellinikos932.gr, αν είστε μακριά για να μας ακούτε παντού, σε όλο τον πλανήτη. Αυτή η ώρα φέρνει προσκλήσεις διπλές για θεατρική παράσταση, φέρνει όμως και πολλά, πολλά από τα τραγούδια μας. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου.
9: Ελληνικός 93,2.
10: Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Στη σύλληψη μιας 41χρονης γυναίκας προχώρησαν οι άνδρες της Ελλάς στο Περιστέρι, καθώς κατηγορείται ότι προσπάθησε να δηλητηριάσει τον ενδιαστάσει και γιατρό σύζυγό της. Ο στρατιωτικός γιατρός είπε στους αστυνομικούς πως την είδε και από τις κάμερες ασφαλείας που είχε τοποθετήσει στο σπίτι του να έχει μπει σε αυτό, φορώντας μαύρα ρούχα, μαύρο σκούφο, χειρουργική μάσκα και πλαστικά γάντια μιας χρήσης, να περιεργάζεται την κουζίνα του σπιτιού του και τα τρόφιμά του και να ρίχνει με σύριγγα σε τρόφιμα και νερό άγνωστες ουσίες. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή χθες τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Φαίνεται πως αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας, ενώ έχει απασχολήσει το παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Κλειδώνουν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η επιδότηση ενδέχεται να μειώσει τη τιμή της αντλίας στα 1,5 με 1,6 ευρώ το λίτρο, έως 55 λεπτά το λίτρο, η ενίσχυση της τιμής με συμμετοχή κράτους και δηληστηρίων. Το επίδομα θέρμανσης που αφορά περίπου 1.170.000 δικαιούχους αναμένεται να αυξηθεί κατά 20% στις 14 Οκτώβρη, η αξιολόγηση για την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης. Ένα θανάσιμο κοκτέιλ φέρεται να βρέθηκε στον οργανισμό του Γιώργου Μαζονάκη σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες για τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που επικαλείται το περιβάλλον του τραγουδιστή. Σημειώνουν ότι χορηγήθηκαν στον τραγουδιστή οι ουσίες μυδαζολάμι, προποφόλι αλλά και φλουμαζελίνη, κάτι που ενδέχεται, που έρχεται να ενισχύσει και τις καταθέσεις εργαζομένων που έκαναν λόγο για χορήγηση αντίδοτο. Πάμε και στα του καιρού τώρα. Το βλέπουμε έξω. Φυσάει, θα βρέξει κιόλας. Θα έχουμε σποραδικές καταιγίδες και βροχές μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία σε πτώση από τους 18 έως τους 22 βαθμούς Κελσίου.
11: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

0: μας. Αν τρομάξεις και μ' ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ελληνικός 93,2.

Αγάπη μόνο καλά μου, παιδιά, σε όλους εκεί έξω. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Να βγάλουμε λίγο και το θέμα του καιρού, να το πούμε ενώ. Αγάπη μόνο καλά μου, παιδιά, σε όλους εκεί έξω. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Να βγάλουμε λίγο και το θέμα του καιρού.

Με λίγη προσοχή να περάσει χωρίς να έχουμε προβλήματα. Αυτό είναι το σημαντικό. Για να πάμε παρακάτω, να πάμε στα επόμενα. Πού ελπίζω να είναι και καλύτερα. Ταξίδι στο 1996. Με τη φωνή της Σκέτης Γαρμπή.

0: φωνή του Γιώργου Νταλάρα στον Ελληνικό 93,2. Πού είστε? Είστε έξω στους δρόμους της πόλης για να σας δω. Να δούμε τι γίνεται στην Αθήνα αυτή τη στιγμή. Στα 20 μετά από τις 8 και ο χάρτης μου δείχνει το ποτάμι με έντονα προβλήματα και στα δύο ρεύματα. Σας βλέπω και το παράθυρο του Ελληνικού βεβαίως εκεί έξω. Κίνηση στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο μέχρι τα Βρυλίσια, μέχρι το Μαρούσι ουσιαστικά. Ενώ η έξοδος της Αθηνών Κορίνθου, η λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι προς Καραμαγκά εξακολουθεί να έχει έντονες καθυστερήσεις. Τώρα μαζεύει κόσμο και προς το ποτάμι. Λεωφόρος Αλεξάνδρας στην άνοδο με υπομονή, τα δύο ρεύματα της Κηφισίας και της Μεσογείων με τον κινητικότητα. Η λεωφόρος Βουλιαγμένης και στα δύο ρεύματα, κυρίως στο κομμάτι Ελληνικό Γλυφάδας. Προσέχουμε και την παραλιακή, πηγαίνοντας προς Πειραιά. Εκεί στο ύψος της παραλίας Καλαμακίου, στον κόμβο με τη λεωφόρο Αλίμου, έχει μια έντονη κινητικότητα. Με κίνηση και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά αυτή την ώρα. Πάμε σε ζωντανή ηχογράφηση να θυμηθούμε λίγο το καλοκαίρι, τουλάχιστον με τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Ο Μίλτος Πασχαλίδης, τώρα στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

καλημέρα και ακόμα μεγαλύτερη καλημέρα σε μια μέρα που τη χρειαζόμαστε να την ακούσουμε όταν έχει σύννεφο έξω και είναι έτσι ο καιρός. Από τον Ελληνικό 93,2 από τα τραγούδια μας, Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Λοιπόν, έχω ακούσει διάφορα για τις πτήσεις και όταν έχουμε και κάποια φοβία, εγώ έχω τρελή φοβία. Για να καταφέρω να ξεπεράσω τη φοβία μου, πρέπει να πάω σε προορισμό που θέλω πάρα πολύ να πάω, να κάνω 4-5 πτήσεις μαζικά για να πω α, εντάξει, τώρα το έχω. Εν πάση περιπτώσει, τώρα έχουμε ακούσει για προβλήματα και για αναγκαστική προσγείωση λόγω βλάβης, λόγω εκρήξεων, λόγω φωτιάς στον κινητήρα, οτιδήποτε. Είναι η πρώτη φορά που διαβάζω ότι προσγειώθηκε αεροπλάνο λόγω επίθεσης κοριών, όπως ακριβώς το ακούτε. Δρομολόγιο Αυστραλιανής Αεροπορικής Εταιρείας από Ιταλία προς Αυστραλία ακυρώθηκε έπειτα από περιστατικό εμφάνισης κοριών στο αεροσκάφος. Οι επιβάτες ταξίδευαν από το Πέρθ προς τη Ρώμη σε ένα ταξίδι διάρκειας 17 σχεδόν ώρων και παραπονέθηκαν πως τους τσιμπούσαν έντομα. Βρε με τσιμπάει αυτό, βρε με τρώει από εκεί, βρε τι γίνεται. Έδωσαν αντισταμινικά το προσωπικό εκεί, οι φροντιστές στους επιβάτες, για ανακούφιση από τον κνησμό. Ωστόσο, τα αποθέματα εξαντλήθηκαν 17 ώρες στον αέρα και απορώ πώς μπορεί ο κοριός, δηλαδή πώς, τι έγινε, τι καινούργια φοβία μου ξεκλειδώνει αυτή η είδηση τώρα πια με τα αεροπορικά ταξίδια. Να φοβάμαι τα ύψη, να φοβάμαι και τους κοριούς, είναι λίγο υπερβολή πια. Λυπηθείτε και εμάς που έχουμε αυτούς τους ψυχαναγκασμούς και αυτούς τους φόβους στη ζωή μας. Θα μου πεις ξεπέρασέ τους, σωστό, θεωρητικά σωστό, πρακτικά πώς γίνεται. Παν Παν παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2 και νησόπερι δίσκο.

0: θυμάμαι και κάτι που δεν ήξερα. Λέγαμε προηγουμένως για την πτήση αυτή από την Αυστραλία προς τη Ρώμη που έκαναν επίθεση κοργή στους επιφάτες και αναγκάστηκαν να προσγειωθούν και ακυρώθηκαν οι πτήσεις της επόμενης ημέρας μέχρι να γίνει αποπαρασίτωση, αν το λέω σωστά, στο αεροπλάνο μέσα. Απεντόμωση πιο σωστά. Μου λέει εδώ η Νικολέτα ότι οι κοργοί σε τσιμπάνε όταν κοιμάσαι γιατί ανιχνεύουν διοξίδιο. Παιδιά, οι ορίζοντες που μου ανοίγονται κάθε μέρα με εσάς είναι συγκλονιστικοί. Δεν είχα ιδέα για αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ, Νικολέτα μου. Γι' αυτό το Viber είναι χρήσιμο και γι' αυτό. 6984-932-932. Όπως και να έχει, οι πτήσεις ακυρώθηκαν και το θέμα πάει για επανέξεταση εκεί για το πώς ακριβώς θα αντιμετωπιστεί η επίθεση κοριών στον αέρα. Αυτό είναι και πολύ ωραία ιδέα για ταινία τώρα. Αν ήμουν παραγωγός του Hollywood, μπορεί και να το έκανα. B-movie, δεν το συζητώ. Λοιπόν, ελάτε, πάμε στα επόμενα, πάμε στα δικά μας. Στην παρέα μας έχουμε την Novibet. Έχουμε την Novibet που γεμάτη εβδομάδα, αλλά είναι και γεμάτη δράση από την Novibet, με σέντρα στις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές ευρωπαϊκές διοργανώσεις, Ευρωλίγκα και πολλά πολλά ακόμη. Δεν μπορεί να πάει κάτι λάθος, όπως πήγε με την αεροπορική στην Αυστραλία. Η δράση στην Novibet δεν σταματά ποτέ και πρέπει να είστε εκεί για τα πάντα. Οπότε όλες οι πληροφορίες για το παιχνίδι αυτό, novibet.gr, για να είστε μέσα σε όλα. Και θα είστε μέσα σε όλα και να ακούτε ελληνικό 93,2, γιατί επιστρέφω και με εμβληματικό τραγούδι από την Χάρης Αλεξίου. Επιστρέφω όμως και με προσκλήσεις διπλές για μία παράσταση που εδώ και πολλά πολλά χρόνια γίνεται συνεχώς sold out. Ακούστε τι έρχεται για εσάς.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει σε Σουάρια Δολοφόνους. Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ. Κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Απόδοση Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη. Σε Σουάρια Δολοφόνους. Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου. Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Συντονιστείτε καθημερινά στις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
3: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
6: Γκραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours. Το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη. Με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Μόνο στο joytours.gr.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Δε μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Θα περιμένω για να κάνουμε μαζί όλο το δρόμο που μου έχει απομεί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Λίγο η νοσταλγία του της δεκαετίας του 80, λίγο τα λόγια που είναι πολύ πολύ τρυφερά και αυτό το τραγούδι γίνεται από τα πολύ αγαπημένα μας αυτά τα τελευταία 2-3 χρόνια. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα σας. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Ώρα για προσκλήσεις, ώρα για δώρο. Ελπίζω να είστε έτοιμοι να πάρετε κινητό στο χέρι γιατί σας στέλνω στο σεσουάρ για δολοφόνους. Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τη μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών που επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ. Λίγο να σας πω ονόματα από τα τρελά παιδιά που είναι φέτος στο cast. Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη, ένας και ένας όλοι τους. Σε σκηνοθεσία του Νικορέστη Χανιωτάκη, του Δημήτρη Μακαλιά και του Χάρη Χιώτη, το κοινό θα αποφασίσει για άλλη μια χρονιά ποιος είναι ο δολοφόνος και ξεκινάει η διαδικασία από αυτήν την Παρασκευή. Και για αυτήν την Παρασκευή ακριβώς σας έχω και εγώ διπλές προσκλήσεις για τις 9 το βράδυ για το σεσουάρ για δολοφόνους στο θέατρο Gloria. Κινητό στο χέρι παρακαλώ, σεσουάρ ο κωδικός, σεσουάρ και ενώ το όνομα τεπώνυμό σας, το περιμένω τώρα στο Viber στο 69 84 932 932, γιατί μας το χρωστάμε να τελειώσει η εβδομάδα με γέλιο. Σεσουάρ και ενώ και όνομα τεπώνυμο στο Viber στο 69 84 932 932, μία ακόμα από τις μεγάλες θεατρικές παραστάσεις της Αθήνας που για ακόμα μία φορά ο Ελληνικός 93,2 σας εξασφαλίζει τα εισιτήρια σας. Καλή επιτυχία σε όλους.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Να μου το πεις, τόσο αγαπώ και πάλι.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Κάποια στιγμή όλα τέλεια γίνεται μια πολυτέλεια.
0: Παίζει και Βύση.
3: Όσο έχω φωνή θα στο τραγουδά και ό,τι λόγια να πω θα είναι σ' αγαπάω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Η χρονιά είναι το 1998, η Pix Lux με το μοναξιά μου όλα και η φωνή του Φίλιππου Πιάτσικα εκεί. Όπως η φωνή του Φίλιππου Πιάτσικα είναι εκεί τα τελευταία 30 κάτι χρόνια στην ελληνική μουσική. Ένα ολόκληρο κεφάλαιο, ένας ξεχωριστός καλλιτέχνης, τραγουδοποιός. Και ο καλεσμένος μας στο πρώτο επεισόδιο των soundtracks του ελληνικού 93,2 για τη φετινή σεζόν. Ναι, είναι γεγονός, έχουμε πρεμιέρα μεθαύριο, Πέμπτη, στο κανάλι μας στο YouTube, Ελληνικός 932. Τα soundtracks του ελληνικού 93,2 επιστρέφουν με ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Φίλιππο Πλιάτσικα, ο οποίος μας τίμησε με την παρουσία του στο στούντιο του ελληνικού, ήρθε και μαζί του η Νατάσα Μποφίλιου, ο Ορέστης Ντάντος, αλλά και η Ελευθερία Ναθαναήλ των Φάος και η Νίνα για τα τραγούδια που έχει σημαδέψει με τη φωνή του, με τη μουσική του, με τα λόγια του. Ένα μεγάλο αφιέρωμα για όλα αυτά τα τραγούδια, για όλες αυτές τις στιγμές που μας έχει χαρίσει ο Φίλιππος Πλιάτσικας. Ένα επεισόδιο γεμάτο μουσικές, γεμάτο ιστορίες από τους ίδιους πρωταγωνιστές. Ένα επεισόδιο συλλεκτικό ξανά για τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Αν δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube, κάντε το τώρα για να το δείτε πρώτοι, την Πέμπτη μεγάλη πρεμιέρα, Ελληνικός 932 στο YouTube και τα soundtracks του ελληνικού 93,2 επιστρέφουν με αφιέρωμα στον Φίλιππο Πλιάτσικα. Το περιμένουμε πώς και πώς, πιστεύω πως το επεισόδιο θα σας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν φεύγετε, επιστρέφουμε μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας, βεβαίως θα ρίξουμε και ματιές στην επικαιρότητα για άλλη μία φορά για ό,τι νεότερο συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο και εννοείται πως στην παρέα μας έχουμε πάντα και τη ΔΕΗ. Τη ΔΕΗ με το ΔΕΗ Fiber, το οποίο σημαίνει εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα να κάνει τη διαφορά με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο day.gr καθώς Fiber για αυτό το deal και ακούστε περισσότερα.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Γιαγιά μου, τι έχεις?
6: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
5: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
6: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
5: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
6: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
5: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
7: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
8: Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και αν είστε μακριά, στο www.ellinikos932.gr. Καλημέρα και πάλι σε όλους, καλημέρα και στους καινούργιους. Μία ακόμη ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας, αλλά και με γευστικό διαγωνισμό να έρχεται. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου.
4: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Και πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Στη σύλληψη μια 49χρονης γυναίκας προχώρησαν οι άνδρες της Ελλάς στο Περιστέρι, καθώς κατηγορείται πως προσπάθησε να δηλητηριάσει τον ενδιαστάσει και γιατρό σύζυγό της. Ο στρατιωτικός γιατρός είπε στους αστυνομικούς πως την είδε από τις κάμερες ασφαλείας που είχε τοποθετήσει στο σπίτι του να έχει μπει σε αυτό, φορώντας μαύρα ρούχα, μαύρο σκούφο, χειρουργική μάσκα και πλαστικά γάντια μιας χρήσης, να περιεργάζεται την κουζίνα του σπιτιού του και τα τρόφιμά του και να ρίχνει με σύριγγα σε τρόφιμα και νερό άγνωστες ουσίες. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή χθες αξιμερώματα μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Φαίνεται πως αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας, ενώ είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Κλειδώνουν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η επιδότηση ενδέχεται να μειώσει την τιμή της αδλίας στα 1,5 με 1,6 ευρώ το λίτρο, έως 55 λεπτά το λίτρο ενίσχυση της τιμής σε συμμετοχή κράτους και δηληστηρίων. Το επίδομα θέρμανσης που αφορά περίπου 1.170.000 δικαιούχους αναμένεται να αυξηθεί κατά 20%, ενώ στους 14 Οκτώβρη θα γίνει η αξιολόγηση για την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης. Ένα θανάσιμο κοκτέιλ φέρεται να βρέθηκε στον οργανισμό του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες για τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που επικαλείται το περιβάλλον του τραγουδιστή. Σημειώνουν ότι χορηγήθηκαν στον τραγουδιστή οι ουσίες μυδαζολάμι, προποφόλι αλλά και φλουμαζελίνη, κάτι που έρχεται να ενισχύσει και τις καταθέσεις εργαζομένων που έκαναν λόγο για χορήγηση αντίδοτου. Να δούμε και με τον καιρό τι γίνεται. Είναι διαφορετικό σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, το βλέπετε. Έχουμε αυτή την αλλαγή, έχουμε τα σύννεφα, θα έχουμε και καταιγίδες ίσως το μεσημέρι, μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από τους 18 έως τους 22 βαθμούς Κελσίου.
10: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Μερικές φορές αυτά που δεν λέμε κάνουν μεγαλύτερο θόρυβο από αυτά που φωνάζουμε, να ξέρετε. Ειδικά άμα το μάτι δεν μπορεί να κρυφτεί και προδίδει διάθεση κτλ. Εγώ το παθαίνω αυτό. Δηλαδή, μπορεί να είμαι στα λόγια ναι, ναι, ναι, και το μάτι να βγάζει φλόγες και δεν μπορώ να κρυφτώ. Αυτό είναι τραγικό που μου συμβαίνει. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Πάμε σε αυτά που μας αφορούν όλους. Γιατί χθες είχαμε και τις ανακοινώσεις για Instagram, Facebook και TikTok για τους ανήλικους. Ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλες τις οικογένειες και όσους έχουμε ανήλικα παιδιά στο περιβάλλον μας. Θα μπλοκάρουν, λέει, την πρόσβασή στους ανήλικους κατά το 15 ετών από 1η του 27 αυτομάτως. Είναι υπεύθυνοι και το Instagram και το Facebook και το TikTok γι' αυτό. Υπάρχει μια εξαίρεση στο Viber και το WhatsApp που είναι κάποιοι άλλοι τρόποι επικοινωνίας. Είναι μια αρχή, παιδιά. Θεωρώ πως είναι μια αρχή στο να μπει ένας κανόνας στο χάος που υπάρχει στο διαδίκτυο, κυρίως για τους ανήλικους που μπορεί και να μην έχουν την κριτική σκέψη ακόμα να δουν τον κίνδυνο μπροστά τους. Είναι πολύ πολύ σημαντικό. Αλλά το είπα και χθες, θα το πω και σήμερα, πρέπει να μπει και ένα πλαίσιο νομοθετικό γενικότερα στο χάος που λέγεται διαδίκτυο και για τους ενήλικες. Για τα μικρά και τα μεγάλα παιδιά. Νατάσα Θεοδωρίδου τώρα στον Ελληνικό 93,2.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι κουβέντες που κάνουμε στο Viber μεταξύ μας, στο 6984-932-932. Λέγαμε προηγουμένως για το θέμα αυτό με τα social media και την επίσημη πια απαγόρευση σε άτομα κάτω των 16 ετών. Και μου γράφει η Νικολέτα πως υπήρχε ο κανόνας για άνω των 16. Άλλο κανόνας όμως, άλλο νόμος, παιδιά. Και σημειώνει η Νικολέτα, αυτό είναι το κακό με εμάς. Χρειαζόμαστε νόμο για να ακολουθούμε τους κανόνες. Είναι τόσο μεγάλη αυτή η κουβέντα που μπορεί να ανοίξει η Νικολέτα μου με αυτό που έγραψες, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με τα social media, έχει να κάνει γενικά με μια νοοτροπία που έχουμε ως λαός, με τους κανόνες λίγο να έχουμε μια αλλεργία, ένα ότι τι μου απαγορεύεις αυτό, όχι εγώ δεν το κάνω. Και αυτό το είδαμε πάρα πολύ και την περίοδο της καραντίνας, το βλέπουμε και γενικότερα στους κανόνες. Έχουμε ένα θέμα με αυτό. Και ίσως αν δεν το είχαμε το θέμα αυτό, κάποια πράγματα, όχι πολλά, αλλά κάποια να ήταν λίγο διαφορετικά, ίσως και λίγο καλύτερα. Αλλά είναι πραγματικά μια πολύ πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή που μπορεί να ανοίξει σχετικά με το τι σημαίνει κανόνας, νόμος και πόσο υπάκουοι είμαστε σαν Έλληνες απέναντι σε αυτά. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά μας με τις κουβέντες μας εντός και εκτός αέρα, με τα τραγούδια μας, με το τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας. Όσοι πλησιάζετε για τη δουλειά, το βλέπετε. Όσοι ξεκινάτε τώρα, να ξέρετε, το ποτάμι έχει θεματάκια και στα δύο ρεύματα, κυρίως στο ρεύμα εισόδου, με κίνηση και η Αττική Οδός προς αεροδρόμιο, αλλά και προς τη Λευσίνα στο ύψος των Βρυλισσίων. Στα κόκκινα η Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, Ψυχικό, Χαλάνδρη και Μαρούς στα σημαντικότερα προβλήματα. Η Μεσογείο με πυκνή ροή αναδιαστήματα και στα δύο ρεύματα, όπως και η άνοδος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, η κάθοδος της Βασιλής Σοφίας. Σταδίου στο κέντρο της πόλης, Πειραιός, η άνοδος συγκρούμε κίνηση, βουλιαγμένη σε Γλυφάδα και Ελληνικό, η παραλιακή από το Ελληνικό μέχρι και τη Μαρίνα Φλίσβου. Στη Μαρίνα Φλίσβου και στο ρεύμα που πηγαίνει προς Γλυφάδα θα βρείτε προβλήματα. Κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, συνεχίζονται τα λίμωνο καθυστερήσεις μας στην Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμάγκα. Με κίνηση όμως και η Θιβώνα αυτή τη στιγμή και μάλιστα αρκετά έντονη στο κομμάτι Περιστέρι και Εγάλεο και στα δύο ρεύματα. Πάμε σε συνεργασία που έχετε αγαπήσει πάρα πολύ, που έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ από το 1998. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μελίνα Κανά και το συγκρότημα των Ασκαμπάντ. Δίσκο στα Λάφυρα που μας άφησε αυτό το τραγούδι.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: παίζει κότσιρα.
1: Έλα και κόψε με στα δυο.
0: Παίζει και ρέμο.
1: Μ' έχω μονάχα μια καρδιά που έτσι ξέρει να αγαπά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τραγούδι που αγαπήθηκε από όλους. Αγαπήθηκε από καλλιτέχνες, αγαπήθηκε από τους ακροατές, αγαπήθηκε από όσους αγαπούσαν τον Γιώργο Μαζονάκη, αγαπήθηκε και από όσους τον αγάπησαν πρόσφατα με όλα αυτά που έχουν συμβεί με την ιστορία του θανάτου του. Σίγουρα από τις πολύ μεγάλες στιγμές του και παίζει εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους καινούριους. Θα βλέπετε πώς είναι έξω τα πράγματα. Σιγά σιγά μπαίνουμε σε κλίμα χειμωνιάτικο, έρχονται και τα Χριστούγεννα και μαζί με τα Χριστούγεννα έρχεται και το εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ. Τα καλάθια τα χριστουγεννιάτικα με λίγα λόγια, μέτρα για την ακρίβεια λέει, ενώ Χριστουγέννων μελετούν στο Υπουργείο. Τα μέτρα στήριξης μετά την παρέμβαση που έγιναν για τα πετρέλαια κτλ. Τα πάμε και στις ειδήσεις μας προηγουμένως. Έχουν να κάνουν τώρα με αυτά που πρέπει να έχουμε για τα Χριστούγεννα που έρχονται. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί η πλήρης λίστα με τα προϊόντα που θα έχουν μειωμένες τιμές το επόμενο χρονικό διάστημα πριν τις γιορτές, αλλά θα ανακοινωθούν σύντομα. Ελπίζω να είναι πραγματικά αυτά που χρειαζόμαστε για να είναι τα Χριστούγεννα καλά. Ελπίζω και εύχομαι. Θα δείξει πώς θα πάει και αυτό. Ελένη Δήμου τώρα, στον αέρα του Ελληνικού 93,2, στα τραγούδια μας. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, μαζί μέχρι τις 10.

0: Και η μουσική βοηθάει, τα τραγούδια βοηθάνε, ειδικά στην κίνηση. Ξέρω πως έχουμε μεγάλα προβλήματα στο Κηφισό αυτή την ώρα. Έχουμε ένα τροχαίο στην κάθοδο, οπότε οι ουρές φτάνουν κοντά στα 10 χιλιόμετρα, να ξέρετε. Έχουμε και καθυστερήσεις των 30 λεπτών σε Αττική Οδό, στο Κόκκινο και Κηφισίας. Τα είπαμε και προηγουμένως, κάνω ένα μικρό update για εσάς που τώρα συντονιστήκατε στον Ελληνικό 93,2. Αν αργείς και δεν μπορείς να το αποφύγεις, απόλαυσε το με τα τραγούδια μας. Εγώ αυτό έχω να πω. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε όταν δεν μπαίνανε όλα πια από το χέρι μας. Από το χέρι μας όμως, ίσως περνάει το να φτιάξει η Τρίτη και από το δικό μου χέρι μπορεί όχι, αλλά από την Novibet ναι. Περνάει γιατί κάθε Τρίτη η Novibet σου κάνει το τραπέζι κυριολεκτικά. Τα brand τραπέζια δίνουν στο παιχνίδι αυτό το κάτι που θέλει για να απογειωθεί. Οπότε πάρτε θέση και απολαύστε Winning Tuesdays στην Novibet. Όλες οι πληροφορίες στο live καζίνο της Novibet, εκεί που το παιχνίδι δεν σταματά λεπτό. Για ακούστε.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ελληνικός 93,2.
4: Στη Yousk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή τη yousk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
6: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Μ' αγαπούσες, θυμάμαι μια φορά, μα τώρα ερημιά.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Στα τραγούδια που λέγαμε οι δυο μας, οι φωνές χαμηλώσαν.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Δε σ' αδικό που έχεις βρει αγάπη άλλη.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Και ό,τι έλεγα προηγουμένως για τις ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, ήρθε και το κορίτσι Έλενα Δημητράκη και μου λέει ότι αυτό το πράγμα ισχύει.
1: Ισχύει. Δεν θέλω να μιλήσω αυτή τη στιγμή. Είμαι ακόμα υπό την εμπειρία.
0: Καλημέρα.
1: Δεν υπάρχει. Είναι ένα ατελείωτο πάρκινγκ εκεί έξω.
0: Ατελείωτο πάρκινγκ, είπες.
1: Ναι, ναι.
0: Α, και πριν μου το επισκεφτεί, πώς είπες, ατελείωτο πάρτι.
1: Πάρτι. Θα μπορούσε να το δεις και έτσι. Με τη θετική πλευρά.
0: Αυτό είναι η οπτική μας. Καλημέρα, Λενιό μου. Καλημέρα. Έρχεται Έλενα Δημητράκη σε λίγο στις 10. Μέχρι να φτάσουμε εκεί, να σας δώσω και το γευστικό δώρο της ημέρας. Πίτσα Fan Combo και σήμερα δικό σας με μία high protein pizza, με μία πίτσα κλασική των 10 τεμαχίων και με μία σαλάτα από τις πολλές γεύσεις με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου. Κινητό στο χέρι, παρακαλώ τώρα. Γράφετε πίτσα φαν και ενώ και ονοματεπώνυμο. Κάνετε αποστολή στο 6984-932-932. Και πριν μπω στα μηνύματά σας, να σας πω ότι πέρα από το αλμυρό, η πίτσα φαν φροντίζει και για το γλυκό. Σας έχω μιλήσει για τα νέα Cheesecake Tropical Crunch Bites, για τις τραγανές αυτές ζύμες, για τη βελούδινη κρέμα cheesecake, για το δροσερό ανανάκι το τραγανό μπισκότο Lotus Biscoff σε ένα μοναδικό συνδυασμό. Και αν το κάνω ακόμα πιο σατανικό, δοκιμάζετε αυτό το απίστευτο Cheesecake Tropical Crunch Bite με πλούσια μερέντα. Σε μερίδες των 4 ή των 8 τεμαχίων, η Έλενα Δημητράκη έχει πάθει μια μικρή υπογλυκαιμία από τη βλέπω απέναντί μου. Μόνο στην Pizza Fan αυτό. Λοιπόν, τα μηνύματά σας τα περιμένω για το αλμυρό προς το παρόν. Pizza Fan και ενώ ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber του ελληνικού στο 6984-932-932. Για να σας δω.

0: Η ιδιαίτερη ξεχωριστή ματούλα Ζαμάνη στον ελληνικό 93,2. Λοιπόν, λίγο πριν φύγω να σας θυμίσω ότι στην παρέα μας είχαμε, έχουμε και θα έχουμε και τη ΔΕΗ με το ΔΕΗ Fiber, με αυτή τη μοναδική προσφορά για να έχετε γρήγορο, εγγυημένα υψηλή ταχύτητα με 1 Gbps ίντερνετ στα 19,90 το μήνα και μαζί και σταθερό τηλέφωνο. Σταθερή τηλεφωνία με 4 ευρώ κάθε μήνα για απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Deal που δεν χάνετε, ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber για να γίνει δικό σας. Το κορίτσι μου είναι έτοιμο, έχει βάλει τα. Το χρώμα αυτό τι είναι, είναι μπλε, δεν είναι μπλε.
1: Είναι λίγο αυτό το πιτζαμέ. Ξέρεις, έχω κάνει ένα πολύ ωραίο
0: συνδυασμό. Το χρώμα είναι πιτζαμέ.
1: Ναι, είναι όλο πιτζαμέ. Όλο το σύνολο είναι πιτζαμέ. Είναι πάνω γαλάζιο, κάτω ροζ. Πώς σου φαίνεται, δεν είναι τέλεια πιτζάμα.
0: Πονοκέφαλο. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, Έλληνα Δημητράκη με κέφια για να σου κρατήσει στην καλύτερη διάθεση και στις ώρες της δουλειάς. Εμείς πάλι μαζί αύριο το πρωί στις 7 ακριβώς για ένα ακόμα πρωί στον ελληνικό. Μέχρι τότε από το Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Να είστε καλά και να θυμάστε ότι η μέρα σήμερα έξω μπορεί να μην είναι ακριβώς υπέροχη. Σίγουρα όμως είναι όλη δική σας. Καλή συνέχεια με τα τραγούδια μας και την Έλενα. Πάντα εδώ στον ελληνικό 93,2. Γεια χαρά.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
3: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Ελληνικός 93,2. Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βόλεϊ.
4: Ποιο βόλεϊ?
5: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Και 13 σήμερα, αλλά εμείς πάμε κόντρα στις προλήψεις με χαμόγελο, πολλά τραγούδια και θετική
2: Ελληνικός
1: ενέργεια.
2: 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Πάμε να καλωσορίσουμε τη μέρα όπως πρέπει και όπως ξέρουμε. Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο, Χρήστος Νικολόπουλος στον ήχο.

Η αλήθεια είναι μια βόλτα πάνω από τα σύννεφα, είναι ό,τι πρέπει, έτσι, μπας και γλιτώσουμε και λίγο βροχούλα. Το σκηνικό τελείως φθηρό απορρινό έξω, καλημέρες, καλημέρες πολλές σε όλη την παρέα. Υπομονή σε εσάς που βρίσκεστε εγκλωβισμένοι σε κάποιο δρόμο της Αθήνας. Θα περάσει, εύχομαι γρήγορα. Και πάμε να δούμε λιγάκι την επικαιρότητά μας. Κάτω από το 1,60 ευρώ αναμένεται να ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Εξετάζουμε την απομάκρυνσή της. Τα λόγια Τραμπ για την Guilfoyle. Στη Βουλή σήμερα ο κόφτης. Στα social media για τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας προετοιμάζονται για κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος και κινητοποίηση στο Υπουργείο Οικονομικών, διεκδικώντας μέτρα στήριξης για το αυξημένο κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη. Με σύνθημα λοιπόν ενώνουμε τη φωνή μας με τους μαθητές και τους φοιτητές που αγωνίζονται σε όλη την Ευρώπη, δίνουν ραντεβού σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας και επιστροφή στα τραγούδια μας.

0: Ένας ύμνος για τους καθημερινούς αγωνιστές, ένα τραγούδι για το πείσμα, αλλά και για εκείνους που πιστεύουν στα μικρά θαύματα. Όλα είναι μπροστά από την Άτα Σαμποφίλιου και το Μανώλη Φάμελο σε μουσική και στίχους του ίδιου. Εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες πολλές. Λοιπόν, να σας πω ότι η σταθμή του Μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νόμισμα, Τοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείσουν και απόψε στις 10:20 και να πάμε και τη βόλτα μας εκεί έξω να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Λοιπόν, στην Αττική Οδό αυτή την ώρα έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση από τη μεταμόρφωση μέχρι το Μαρούσι και στο ύψος των Βρυλισσίων, αλλά και στην περιφερειακή Ημιτού. Ο Κηφισός από τους Αγίους Αναργύρους μέχρι το Εγάλεο και από τα Κτέλ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια στην Άνοδο. Οι μεγάλες καθυστερήσεις έχουμε και στην Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμακά. Η Κηφισίας επίσης καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα από τους Αμπελόκηπους μέχρι το Μαρούσι τμηματικά. Στο κέντρο τώρα, Βασιλή Σοφία Αμαλία Σταδίου Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου.
1: Ελληνικός 93,2.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Εσύ με ξέρεις πιο πολύ και η συνεργασία της Χάρης Αλεξίου με τον Χρήστο Μάστορα που κυκλοφόρησε στα τέλη του 2023 και περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Reworks εδώ στον Ελληνικό 93,2, τώρα εκτός συνόρων. Και λίγο εντός, όλα μας αφορούν. Συναγερμός λοιπόν στα ευρωπαϊκά σούπερ μάρκετ, νέες αναφορές για προβλήματα στη λειτουργία μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ σε Βέλγιο και Ολλανδία μετά την κυβερνοεπίθεση στη Γαλλία, με αυξημένες ανησυχίες για ελλείψεις προϊόντων. Χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό προβλέπει το Δουνουτού για την ελληνική οικονομία σε αντίθεση με τις πιο αισιόδοξες κυβερνητικές εκτιμήσεις. Στο επίκεντρο η ενεργειακή κρίση βεβαίως. Στον αέρα η ενεργειακή και η κεχηρία μεταξύ Κιέβου και Μόσχας μετά τα νέα πλήγματα σε ουκρανικές υποδομές. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ετοιμάζονται να ζητήσουν αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης, σε μια κίνηση που τους φέρνει σε αντιπαράθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ, μόλις μερικές ημέρες αφού το Αμερικανός πρόεδρος κατέληξε σε συμφωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τη χαλάρωση των περιορισμών στις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ. Δύο πλοία που βρίσκονταν στα ανοιχτά της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα δέχτηκαν πλήγματα από drones. Etihad και Qatar Airways αναστέλουν πτήσεις στη Σαουδική Αραβία λόγω της κλιμάκωσης των επιθέσεων των Χούθη. Επιστροφή εμείς σταθερά στα τραγούδια μας και σε πολύ πολύ λίγο με Δημήτρη Μητροπάνο.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Αυτή είναι η απάντηση σε όλα τα ερωτήματα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες πολλές και σε εσάς που ήρθατε τώρα. Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν βρίσκεται η κακοκαιρία που επηρεάζει τη χώρα. Το είδαμε και στην Αττική αυτό από το πρωί. Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού παραμένει σε ισχύ με πορτοκαλί προειδοποίηση. Το επόμενο 48ωρο περιμένουμε ισχυρές βροχές, καταιγίδες, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και θυελλώδεις βοριάδες που θα φτάσουν μάλιστα τοπικά και τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική τώρα από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε τα πιο έντονα φαινόμενα. Η κακοκαιρία αναμένεται να ενταθεί από σήμερα το βράδυ με την Τετάρτη όμως να εκτιμάται ότι θα είναι η πιο δύσκολη μέρα. Η απότομη μεταβολή του καιρού αναμένεται να φέρει και τις πρώτες χιονοπτώσεις στα χιονοδρομικά κέντρα, σηματοδοτώντας έτσι την πρώτη έντονη χειμωνιάτικη εικόνα της περίοδου. Τώρα την Πέμπτη τα φαινόμενα θα περιοριστούν και κάτι μας λένε εκεί στο βάθος ότι αυτό το διάλειμμα θα κρατήσει λίγο, γιατί την Παρασκευή περιμένουμε υπάρχει νέα πιθανότητα για αστάθεια, αλλά θα το δούμε αυτό βήμα-βήμα. Επιστροφή στα τραγούδια μας εμείς, έτσι να φέρουμε λίγο πιο καλοκαιρινές εικόνες στο πρωινό μας.

0: Αυτή είναι η ζωή σε μουσική και στίχους των Δραμαμίνη. Ένα μήνυμα ελπίδας με το μοναδικό στυλ του Πάνου Μουζουράκη εδώ στον Ελληνικό 93,2 και η συνέχεια σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης, μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία του Δημήτρη Μαλισόβα για το παιδί από το Περιστέρι που έγινε μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις στο Christmas Theater ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Στο ρόλο του δημοσιογράφου ο Χρήστος Φερεντίνος. Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Ένα ακόμα ξεχωριστό μουσικοθεατρικό ταξίδι με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
2: Γιαγιά μου, τι έχεις?
3: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
2: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
3: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
2: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
3: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
2: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
4: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
5: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
6: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
7: Τι κουρτίνα? Τι να βρήκα όμως, με ανανάδες, εξωτική.
6: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
5: Κατάλαβα, θα σας γράψω κάτι. Λα-κιο-τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
6: Ορίστε.
5: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
8: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γιάμουσε κρίση.
9: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
10: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
9: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
11: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours. Το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη. Με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Μόνο στο joytours.gr.
12: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Στη δεύτερη μας ώρα έχουμε μπει εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα με το ταξίδι μας στο χρόνο. Για αυτή την ώρα, την επικοινωνία μας, ειδήσεις, προτάσεις και τα καλύτερα τραγούδια βεβαίως.
12: Ελληνικός 93,2.
13: Παίζει τα τραγούδια μας.

Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας, 13 του Οκτώβρη, μια μέρα γεμάτη ενέργεια, στίχους και ρεύμα. Και ας αρχίσει το ταξίδι μας μέσα στο χρόνο. Για σήμερα όλα ξεκινούν το 1944, μόλις μία ημέρα μετά την απελευθέρωση της Αθήνας, όταν οι δυνάμεις του Ελλάς και οι εργαζόμενοι της ηλεκτρικής σαμποτάρουν τα σχέδια των Γερμανών να ανατινάξουν το εργοστάσιο στο Κερατσίνι. Χάρη σε αυτούς η πόλη κράτησε το φως της, ένα φως που το 1934 φώτισε τη γέννηση της Νάνας Μούσχουρη, η οποία με την κρυστάλλινη φωνή της και τις πωλήσεις άνω των 300 εκατομμυρίων δίσκων απέδειξε ότι το ελληνικό ταλέντο μπορεί να γίνει παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτή η δύναμη των στίχων και της μουσικής βρήκε βέβαια την απόλυτη δικαίωσή της το 2016, όταν η Σουηδική Ακαδημία έκανε την ανατροπή και απένιμε τον Νόμπελ Λογοτεχνία σαν σήμερα στον Μπομπ Ντίλαν, αναγνωρίζοντας για πρώτη φορά έναν τραγουδοποιό ως κορυφαίο ποιητή της γενιάς του. Όμως ο δικός μας απόλυτος μουσικός σταθμός για σήμερα μας πάει πίσω στο 1964. Τη χρονιά λοιπόν, σαν σήμερα που γεννήθηκε ο Παύλος Παυλίδης ως ηγετική μορφή στα Ξύλινα Σπαθιά, το συγκρότημα που σφράγισε τη δεκαετία του 90, αλλά και μέσα από τη μετέπειτα σόλο πορεία του, ο Παυλίδης κατάφερε να μπολιάσει το ελληνικό ροκ με έναν εντελώς δικό του ηλεκτρισμένο ήχο, γεμάτο υπαρξιακό στοχασμό και μοναδική ευαισθησία. Από τη μάχη λοιπόν της ηλεκτρικής μέχρι τα Νόμπελ και τα συγκροτήματα που μεγάλωσαν γενιές, η σωστή ενέργεια δεν πάει ποτέ χαμένη. Δεν χάνεται ποτέ. Και επειδή η θεωρία είναι καλή, αλλά η μουσική καλύτερη, πάμε να τον ακούσουμε.

κεφάλια θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Ένα τραγούδι που ξεχώρισε για τη μελωδική του απλότητα και την ειλικρίνεια της ερμηνείας, το «Γέλα πουλί μου», τον Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα, που είναι μια ραδιοφωνική ένεση αισιοδοξίας, πάντα χρήσιμη, ερωτική νοσταλγία αλλά και μια τρελή διάθεση ζωής. Αυτό σε γεμίζει. Και με την παραγωγή βεβαίως του Μανώλη Ρασούλη να ακουρδίζει ιδανικά αυτό το ντουέτο εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες πολλές και πάμε να δούμε και τι γίνεται στους δρόμους μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα ο Κηφισός στην κάθοδο έχει πυκνή ροή από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά και στο ύψος του Περιστερίου. Η άνοδος είναι πεντακάθαρη. Η Κηφισίας έχει αυξημένη κίνηση στο ύψος του Αμαρουσίου στην κάθοδο και πυκνή ροή στο ύψος του Χαλανδρίου στην άνοδο. Μεγάλο πρόβλημα έχουμε στην Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο. Εκεί έχουμε καθυστερήσεις. Στο κέντρο επίσης, στα δύο Ομαλίας Βασιλής, Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Γιάννης Κότσιρας και κάθε φορά και Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Και τώρα θέλω να σας πω μια ιστορία για ένα λογοτεχνικό καταφύγιο που βρίσκεται στην καρδιά του Λονδίνου. Μια ιστορία που μας αφορά όλους, γιατί είναι πέρα για πέρα ελληνική, γεμάτη βέβαια με μεράκι και από εκείνες τις προσπάθειες που σε κάνουν να χαμογελάς και να νιώθεις περήφανος. Όλα ξεκίνησαν λοιπόν το 2017. Φανταστείτε μια μικρή παρέα ανήσυχων Ελλήνων της Ομογένειας που τους έλειπε η μυρωδιά του τυπωμένου ελληνικού βιβλίου. Αντί λοιπόν να συμβιβαστούν, είχαν μια ρομαντική ιδέα. Δημιούργησαν μια κινητή δανειστική βιβλιοθήκη. Φόρτωναν κούτες με βιβλία στο Port Pagaz, ταξίδευαν από γειτονιά σε γειτονιά και έστειναν πάγκους έξω από ελληνικά σχολεία και κοινοτικούς χώρους στο Λονδίνο. Ήταν η δική τους κινητή πατρίδα, φτιαγμένη από σελίδες. Η αγάπη του κόσμου ήταν πολύ μεγάλη όμως, και έτσι η ιδέα αυτή δεν μπορούσε να μείνει σε κούτες. Η κοινότητα αγκάλιασε την προσπάθεια, οι δωρεές βιβλίων πολλαπλασιάστηκαν, οι εθελοντές πλήθυναν και το όνειρο άρχισε να μεγαλώνει. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο σήμερα. Εκείνη λοιπόν η κινητή βιβλιοθήκη των πρώτων χρόνων ενηλικιώθηκε και απέκτησε το δικό της μόνιμο και απίστευτα στυλά το σπίτι στην πιο εναλλακτική και καλλιτεχνική γειτονιά της Βρετανικής πρωτεύουσας, το Κάμντεν. Στον τρίτο όροφο ενός όμορφου κτηρίου λοιπόν, η ελληνική βιβλιοθήκη του Λονδίνου είναι πλέον ένας ολοζώντανος ανεξάρτητος πολιτιστικός οργανισμός. Σήμερα ο χώρος αυτός φιλοξενεί πάνω από 7.500 τίτλους από σπάνια δοκίμια και σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία μέχρι ένα ζεστό παραμυθένιο παιδικό τομέα. Δεν είναι όμως απλώς ένας χώρος με ράφια, είναι ένας πολύ ζεστός χώρος, ένα ζεστό σταυροδρόμι θα λέγαμε, όπου η ελληνική γλώσσα γιορτάζει μέσα από ατμοσφαιρικές λέσχες ανάγνωσης, μέσα από συζητήσεις με συγγραφείς, workshops, αλλά και πολιτιστικές ξεναγήσεις. Έτσι από το Port Pagaz ενός αυτοκινήτου το 2017, σε ένα μόνιμο πολιτιστικό φάρο στο Κάμντεν σήμερα, αυτή η βιβλιοθήκη αποδεικνύει το εξής. Η πατρίδα δεν είναι μόνο ένας γεωγραφικός τόπος, αλλά οι άνθρωποι, οι λέξεις και οι ιστορίες που επιλέγουμε να μας κρατούν ενωμένους.
1: Ελληνικός 93,2. Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο kotsopoulos.gr. Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον απέκτησε κινήτρα θόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
5: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
7: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιόρουχο είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι ατέριαστοι στην κοινωνία.
6: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. More.com. Artinfo.gr.

0: εδώ λοιπόν, Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε και τη δεύτερη μας ώρα, πάμε να πούμε και τα άλλα ωραία μας τώρα. Με την Nova η εξυπηρέτηση γίνεται αλλιώς. Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση με προτεραιότητα στην επικοινωνία σου και χωρίς περιττές καθυστερήσεις. Και αν χρειάζεσαι ακόμη πιο άμεση εξυπηρέτηση, το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε συνδέει με εκπρόσωπο χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες. Ακόμη καλύτερα, μέσα από το Nova App μπορείς να εξυπηρετηθείς εύκολα και γρήγορα με το πάτημα ενός κουμπιού. Γιατί κακά τα ψέματα, ο χρόνος σου είναι πολύτιμος για να τον περνάς περιμένοντας την αναμονή. Και αν χρειαστείς τεχνική υποστήριξη, η Nova είναι εκεί για σένα με δυνατότητα δωρεάν επίσκεψης τεχνικού. Τώρα λοιπόν είναι η ώρα για Nova, γιατί η καλή εξυπηρέτηση δεν πρέπει να είναι θέμα τύχης. Και τι σας έχουμε εμείς τώρα? Η εκπομπή που αγαπήσατε επιστρέφει, τα soundtracks του Ελληνικού 93,2 ετοιμάζονται για τη δεύτερη σεζόν τους με ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στο Φίλιππο Πιάτσικα. Ο αγαπημένος τραγουδοποιός υποδέχεται στο στούντιο του Ελληνικού την Ατάσα Μποφίλιου και τον Ορέστη Ντάντο, ενώ συμμετέχουν η Ελευθερία, Ναθαναήλ τον Φάος και η Νίνα. Αγαπημένα τραγούδια, ζωντανές ερμηνείες και ιστορίες από τη μουσική διαδρομή του Φίλιππου Πιάτσικα, το πρώτο επεισόδιο της νέας σεζόν κάνει πρεμιέρα την 5η 15 Οκτωβρίου, την Πέμπτη που μας έρχεται δηλαδή, στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού 93,2 στο YouTube, οπότε εσείς κάντε την εγγραφή σας για να το παρακολουθήσετε πρώτοι.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού. Παναγιώτης Λοΐζου, στα είπα όλα.
2: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με νιώσεις.
1: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
2: Φίλαμε τώρα.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Ελληνικός 93,2. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
8: Στη Yousk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή τη yousk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
10: Restart στο Θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
11: Εγώ αποφασίζω.
10: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο Θέατρο Συγκρού 33, από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση, more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλης Αφεντούλης, Ιάσονας Παπαματθαίου, Αριάδνη Δάρα.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Την τρίτη μας ώρα και έχουμε διαγωνισμούς και προσκλήσεις σας έχω για θεατρική παράσταση, αλλά και για υπέροχη συναυλία και φυσικά πάντα τα τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε.
4: Ελληνικός 93,2. Παίζει

0: και ζήσε το ταξίδι.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.

Το 1984 η Άλκης της Πρωτοψάλτη εμφανίζεται στο κύτταρο με τον Γιάννη Σπανό. Από τη συνύπαρξή του αυτή θα γεννηθεί ο δίσκος Έξοδος Κινδύνου, όπου και συνεργάζεται για πρώτη φορά δισκογραφικά με τη Λίνα Νικολακοπούλου. Και εμείς από εκεί ακούσαμε το ομώνυμο τραγούδι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Πάντα συντονισμένη όσο προχωράει η ώρα, φορτώνει και ο καιρός, και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων αναβάθμισε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που είχε εκδώσει χθες για την κακοκαιρία που βρίσκεται πρώτων πυλών, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες που αναμένεται να πλήξουν περιοχές της χώρας. Στο επίκεντρο θα βρεθούν και η Αττική, η Μαγνησία, οι Σποράδες και άλλες περιοχές. Στο επίκεντρο θα βρεθούν και η Αττική, η Μαγνησία, οι Σποράδες και άλλες περιοχές.

γέλιου αλλά και ελληνικής πραγματικότητας. Αύριο λοιπόν, για αύριο 14 του μήνα στις 8 το βράδυ για το θέατρο Κάπα είναι οι προσκλήσεις που σας έχω και τι κάνετε για να τις κερδίσετε. Μας στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 69 84 932 932 και γράφετε Καριάτιδα, κενό και το ονοματεπώνυμό σας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και

Διόδια, σημαντικό σταθμό τη σύγχρονη ελληνική μουσική, καθώ από την κυκλοφορία του την άνοιξη του 2013, αγαπήθηκε αμέσω αυτό το τραγούδι και καθιερώθηκε ω ένα κλασικό κομμάτι στη μουσική του Σταύρου Σιόλα, του στίχου του Πόλη Κυριάκου και την ερμηνεία βεβαίω τη Φωτεινή Βελεσιό του εδώ, στον ελληνικό 93,2. Τώρα, ξεχάστε την αναμονή για την ενεργοποίηση τη γραμμή σα και τι νεκρέ ζώνε WiFi στο σπίτι με τι νέε καινοτόμε παροχές της Nova, απολαμβάνετε κορυφαία εμπειρία σύνδεσης από την πρώτη και όλα σήμερα. Με το Connect Day One μπαίνετε online από την πρώτη και όλα σήμερα της αίτησής σας, ακόμα και αν έχετε μετακομίσει, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα σε κάθε γωνιά του σπιτιού, χωρίς διακοπές και καθυστερήσεις, όπου και αν κινείστε. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr και εμείς φύγαμε εκεί πέρα στους συννεφιασμένους και βροχερούς δρόμους της πόλης μας. Λοιπόν, ο Κηφισός είναι σε σχετικά καλή κατάσταση, προς το παρόν τουλάχιστον. Μεγάλες καθυστερήσεις όμως έχουμε στην Αθηνών, από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο, και όσο περνάει η ώρα μεγαλώνει και η ουρά. Κηφισίας, το μεγαλύτερό της τμήμα με πυκνή ροή, τμηματικά με πυκνή ροή και η Μεσογείων. Στο κέντρο έχουμε καθυστερήσεις σε Βασιλή Σοφία Αμαλία Σταδίου και Βασιλέως Κωνσταντίνου και οι Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Θέλω μια εκδρομή των μυστικών.
0: Παίζει ζαμάνι.
2: Πριν αρνηθείς τα μάτια μου κι άλλες φωτιές γυρέψει.
0: Παίζει και γαρμπή.
3: Εσένα μόνο στην αγκαλιά μου βάζω χαρά και πόνο. Μαζί σου τα μοιράζω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Σοκράτης Μάλαμας και φίλαμε τώρα εδώ στον Ελληνικό 93,2 και είσαι στην Nova, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείς λοιπόν να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε λοιπόν το Παντού App, σκανάρε την απόδειξή σου και πάρε τον deal αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr και σας είπα ότι σας έχω προσκλήσεις και για συναυλία. Ο Ελληνικός 93,2 λοιπόν παρουσιάζει τη μουσικοθεατρική παράσταση «Εγώ ο Σερ» Γρηγόρης Μπηθηκότσης από τις 17 Οκτωβρίου στο Christmas Theater. Μια παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και την πορεία μιας από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού με τους Γιάννη Κότσιρα, Μπάμπη Στόκα και Γρηγόρη Μπηθηκότση. Αν θέλεις και εσύ να βρεθείς εκεί, μας στέλνεις μήνυμα στο Viber στο 6984-932-932 και γράφεις «Σερ», κενό και το ονοματεπώνυμό σου για να μπει στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Γιάννη Κότσιρα.
1: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σύντατη κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
8: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Ζαργουλόπουλο.
9: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιό ρούχο είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι εταίρειες στην κοινωνία.
8: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Ζαργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. More.com, artinfo.gr.
1: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.

0: Καπρέζη και Γαρμπή.
1: Δεν ζήτησα από σένα ναι, να σώσεις την ανθρωπότητα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Αυτό λοιπόν. Και έτσι ολοκληρώσαμε για σήμερα. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, Τετάρτη, στις 10 το πρωί. Εσείς μένετε συντονισμένοι σταθερά εδώ, γιατί το όμορφο κορίτσι μας έχει έρθει. Ο λίγον τι ταλαιπωρημένο από τους δρόμους, εντάξει, όπως όλοι μας σήμερα, αλλά γεμάτο όρεξη για να σας αναλάβει για τις 3 επόμενες ώρες. Από την Έλενα Δημητράκη, καλή συνέχεια στη μέρα σας και προσοχή για σήμερα.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει «Η Καριάτιδα» του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Η παράσταση που γνώρισε μεγάλη επιτυχία για 2 συνεχόμενες χρονιές επιστρέφει στο Θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. «Η Καριάτιδα» ξανά στο Θέατρο Κάπα από Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε καθημερινά στις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
4: Φέτος, ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
3: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
5: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Ελληνικός 93,2.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
9: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Απολαύσατε για 3 ολόκληρες ώρες τη συναρπαστική Έλενα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας από Φώμα Τσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
1: Ελληνικός 93,2.
3: Παίζει τα τραγούδια μας.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ. Είμαστε και σήμερα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Ελπίζω να είστε καλά. Τα λόγια μας για τα τραγούδια μας να σας βρίσκουν χαρούμενους και ευδιάθετους. Ακολουθούν τρεις ολόκληρες ώρες γεμάτες μουσικές και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε. Αμέσως τώρα ξεκινά και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Κοντά μας η Telecom. Τα 111 καταστήματα Telecom σε όλη την Ελλάδα αποκτούν νέα εικόνα και νέα δυναμική, με ανανεωμένους χώρους, καινοτόμες λύσεις τεχνολογίας και ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη. Προσφέρουν μια αναβαθμισμένη εμπειρία εξυπηρέτησης. Επισκεφτείτε σήμερα ένα κατάστημα Telecom. Καλώς ήρθατε. Πασχάλης Τερζής και φθινοπόριασε.

πάει τόσα ψέματα για εκείνο ο Ιωαννίδης. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κυρίως στα δύο. Κατά τμήματα αυξημένη σε Κηφισίας, Αλεξάνδρας και Βασιλής Σοφίας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Σου μιλώ και κοκκινίζεις, Γιάννης Χαρούλης, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μεσημέρι Τρίτης, 13 Οκτωβρίου, μια μέρα σαν και αυτή, φεύγει από τη ζωή ο σπουδαίος θεατρικός συγγραφέας Ντάριο Φο το 2016. Έλεγε: «Η άγνοια είναι η βάση της αδικίας. Σήμερα πρέπει να εκμεταλλευτούμε το γεγονός ότι εμείς οι άλλοι, οι θεατράνθρωποι, οι διανοούμενοι, οι ηθοποιοί, έχουμε το δικαίωμα του λόγου και τη δυνατότητα να ενημερώνουμε τους νέους. Έχουμε το χρέος να φυγούμαστε τη ζωή». Αυτά έλεγε ο Ντάριο Φο, που έφυγε σαν σήμερα το 2016. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έρχονται και διαγωνισμοί, γι' αυτό να έχετε το νου σας. Κοντά μας είναι η Telecom. Θέλετε καφέ το πρωί, μεσημεριανό στο γραφείο, ίσως κάτι το βράδυ στο σπίτι? Τώρα έχεις τον πιο σοβαρό λόγο να τα παραγγέλνεις όλα από το Box. Με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η εκπτωσή σου. Κερδίζεις 2, 3, 4 έως και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου, ενώ διεκδικείς και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Γιατί να παραγγέλνεις απλά, όταν μπορείς να βγαίνεις συνεχώς κερδισμένος? Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Τώρα εγώ σας αφήνω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Γιάννη Κότσιρα και Πρώτη Φορά. Μείνετε κοντά μας.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης, σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
6: Restart στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
7: Εγώ αποφασίζω.
6: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη Δάρα.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
10: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
9: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
11: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
12: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
13: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
11: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
14: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω, Θεέ μου.

Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ στον Ελληνικό 93,2 και τώρα το ξέρω, θα γίνει χαμός, θα γίνει πανικός, γιατί ξεκινά ο διαγωνισμός μας για παράσταση που είμαι σίγουρο ότι θέλετε να δείτε. Σε Σουάρια Δολοφόνου, στην Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9 στο Θέατρο Γκλόρια. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Χιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη. Απόδοση Θοδωρής Πετρόπουλος. Πάμε λοιπόν τώρα να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις που έχουμε εξασφαλίσει για εσάς, γράφοντας σε Σουάρ, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Σε Σουάρ, κενό, το ονοματεπώνυμό σας, μην το ξεχνάτε παρακαλώ, και αποστολή στο 6984-932-932. Στο Θέατρο Γκλόρια αυτή την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9 σε Σουάρ για Δολοφόνου. Σε σκηνοθεσία του Νικορέστη Χιονομιατάκη, Δημήτρη Μακαλιά και Χάρη Χιώτη. Σας παρακαλώ, μην ξεχνάτε το ονοματεπώνυμό σας. Σε Σουάρ, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Και έρχεται ένα τραγούδι που πολύ αγαπώ και σας το αφιερώνω. Γιώργος Νταλάρας, Κάπου νυχτώνει, με την υπογραφή του Σταύρου Κουγιουμτζή.

0: 79, ο Νίκος Ιγνατιάδης έγραψε τη μουσική, ο Μάνος Κουφιανάκης τους στίχους, ερμήνευσε παθιασμένο όπως πάντα, συγκλονίστηκε η ερμηνεία της Μαρινέλλας. Το ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπ Φώμα Τσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Μεγάλη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό, αλλά κάποιοι έχετε ξεχάσει πάλι τα ονόματά σας. Σεσουάρ, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Οι προσκλήσεις αφορούν την παράσταση της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου στις 9 στο θέατρο Gloria. Καλή επιτυχία λοιπόν. Και συνεχίζεται και η επικοινωνία μας. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνύματά σας. Βρέχει κιόλας. Μου στέλνετε πολύ ωραίες φωτογραφίες από τα σπίτια και από τα γραφεία σας. 6984-932-932 μέσω Viber επικοινωνούμε. Τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο. Αλλά όταν επιστρέψουμε, θα τραγουδήσουμε μαζί σαν να μην πέρασε μια μέρα. Παρέα με τον Γιώργο Δημητριάδη. Μείνετε κοντά μας γιατί έρχεται κι άλλος διαγωνισμός.
1: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Ελληνικός 93,2.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Ελληνικός 93,2. Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
5: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μια ανάσα μετά τις 2 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπ Φώμα Τσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

καλά τα λέει Χάρης Αλεξίου. Αν πεθάνει μια αγάπη, δεν πεθαίνει και η ζωή. Το τραγούδι μας τρέφει το 1982. Μανώλης Ρασούλης στους στίχους, στη μουσική ο Χρήστος Νικολόπουλος. Το ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα εκπομπής μας. Από Φώμα Τσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας. Πάντα μαζί μας η Telecom. Υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα, κυρίες και κύριοι, από το να ανταμείβεσαι επειδή απλά πείνασες ή θέλεις το καφεδάκι στο πρωί στο box. Η αγαπημένη σου συνήθεια επιβραβεύεται με το box booster. Όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. 2, 3, 4 μέχρι 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Από φαγητό για καφέ μέχρι φαρμακείο, pet shop και σούπερ μάρκετ, κάθε σου παραγγελία σε φέρνει πιο κοντά σε μεγαλύτερη έκπτωση αλλά και στη διεκδίκηση 5 iPhone 17 Pro. Παραγγείλει ξανά και ξανά box το delivery που πάντα κερδίζεις. Επιστροφή στη μουσική μας, έρχεται η Νατάσα Θεοδωρίδου και έλα που φοβάμαι.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Πίσω από το φως της μουσικής

Δεν είμαι άλλος και χρυσοστιβαίος. Εδώ στον ελληνικό 93,2. Τι λέτε, πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κυρίως στα 2 και στην Πανεπιστημίου, κατά τμήματα σε Βασιλής Σοφίας, Αλεξάνδρας και Κηφισίας, κατά τμήματα επίσης και σε Κατεχάκη.

0: Μεθυσμένη καρδιά και πιξλάξ. Ένα χρόνο κλείνει αυτό το τραγούδι. Το 2025 κυκλοφόρησε στο δίσκο Λίγο Χρώμα για τα Σκούρα. Φίλιππος Πλιάτσικας και στους στίχους και στη μουσική. Τους ευχαριστούμε πολύ για το μελαγχολικό γνώριμο ύφος των πιξλάξ. Νομίζω ότι ταιριάζει ιδανικά με αυτόν τον καιρό. Συννεφιά λοιπόν, αλλά όπως λέμε κάθε μέρα, ο μέσα μας καιρός έχει σημασία. Σαπ Φωματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας. Έρχεται κι άλλος διαγωνισμός. Κοντά μας είναι και η Telecom, νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 από 5η-1η Οκτωβρίου και το Σάββατο 31 Οκτωβρίου αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Και 25 ταινίες του James Bond σε περιμένουν και on demand όποτε επιλέξεις. Με θρυλικά gadget, ασταμάτητες καταδιώξεις και αποστολές υψηλού κινδύνου, ο κορυφαίος πράκτορας φτάνει στη Magenta TV έτοιμος να αναλάβει δράση. Τώρα, εγώ θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο. Όταν επιστρέψουμε, θα ακούσουμε μαζί τους αδερφούς Κατσιμίχα. Νύχτα σε νύχτα.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
3: Από την κουρτίνα του ντουζ, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
4: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
3: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
2: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
3: Ορίστε!
2: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
1: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο, μπάνιο, κουζίνα και γάμουσε κρίση.
5: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
6: Γιαγιά μου, τι έχεις?
7: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
6: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
7: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
6: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
7: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
6: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
8: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
9: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα. Γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Ζαργουλόπουλο.
10: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιόρουχο. Είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γεννησιμιού μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι ατέριες στην κοινωνία.
9: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Ζαργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. More.com. Artinfo.gr.

Όπως θα θέλεις ονειρεύω, ο τραγούδι μας ρίχνει το 1987 από το δίσκο Φλάς, ερμήνευσε μοναδικά η Ελπίδα. Τους στίχους έγραψε ο Σοφία Κατζούρη και τη μουσική ο Κώστας Καράλης. Το ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2, σαν Φωματσιώρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Και δεν μου λέτε, είστε έτοιμοι για τον δεύτερο και τελευταίο διαγωνισμό μας για σήμερα? Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπηθηκότσης στο Christmas Theater το Σάββατο, αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8:30 τραγουδούν Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας, Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις για εσάς. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας γράφοντας Σερ, αφήνετε κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Σερ κενό, όνομα, επίθετο και αποστολή στο 6984-932-932. Μια εξαιρετική μουσικοθεατρική παράσταση αφιερωμένη στην πορεία και στη ζωή του Γρηγόρη Μπηθηκότση. Σερ λοιπόν κενό, όνομα, επίθετο και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Και ήρθε η ώρα να ακούσουμε την Ελεονόρα Ζουγανέλη και η αγάπη αργή.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει. Εγώ, ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης, μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία του Δημήτρη Μαλισόβα για το παιδί από το Περιστέρι που έγινε μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις στο Christmas Theater ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας, η Ελένη Γερασιμίδου. Στο ρόλο του δημοσιογράφου, ο Χρήστος Φερεντίνος. Εγώ, ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Ένα ακόμα ξεχωριστό μουσικοθεατρικό ταξίδι με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Άλλες, έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το Corps de Ballet του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
10: Restart στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
11: Εγώ αποφασίζω.
10: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και Public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλης Αφεντούλης, Ιάσονας Παπαματθαίου, Αριάδνη Δάρα.
12: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
13: Λίγες ανάσες μετά τις 3 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
0: Ελληνικός 93,2.
14: Παίζει

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Η νύχτα θέλει έρωτα και Χάρης Αλεξίου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Τραγούδι μας έρχεται το 1988. Χρήστος Νικολόπουλος στη μουσική, Λευτέρης Παπαδόπουλος στους στίχους. Έχουμε μπει στη τρίτη και τελευταία ώρα εκπομπής μας. Μετά με 13 λεπτά μετά τις 3. Από Φώμα Τσιόρη στο μικρόφωνο, παρέα σας μέχρι τις 4. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας. Σήμερα έχετε πολύ διάθεση η επικοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μήνυματά σας και τις υπέροχες φωτογραφίες που μου στέλνετε. 6984-932-932 και έρχεται και ο Αντώνης Ρέμ στην παρέα μας. Εγώ είμαι εδώ. Και εγώ. Και εσείς.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Φύση, το Θικάρι και Δημήτρης Μητροπάνος εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κυρίως στα Σταδίου και στην Πανεπιστημίου και στη Βασιλίσσης Σοφίας. Κατά τμήματα αυξημένη σε Κηφισίας και Αλεξάνδρας. Πυκνή ροή στον Κηφισό, κυρίως στην άνοδο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω, απόψε να με θυσώ.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Το φως που γίναμε τη νύχτα τη νικάει. Είμαστε μάτια μου η γη και ο ουρανός.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Ο άγγελος μου, ο άνθρωπος μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Η νύχτα μυρίζει για σε μη ημέρα, μυρίζει βροχή. Και όπως έλεγε ο ποιητής, μην κοιτάς που βρέχει, μην κοιτάς που οι δρόμοι σκοτίνιασαν. Μέσα στο χώμα οι ρίζες ετοιμάζουν το πράσινο. Κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2 και η εκπομπή που αγαπήσατε επιστρέφει. Τα soundtracks του Ελληνικού ετοιμάζονται για τη δεύτερη σεζόν με ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον Φίλιππο Πλιάτσικα. Ο αγαπημένος τραγουδοποιός υποδέχεται στο στούντιο του Ελληνικού την Ατάσα Μποφίλιο και τον Ορέστη Ντάντο, ενώ συμμετέχουν η Ελευθερία Ναθαναήλ τον Φάος και η Νίνα. Αγαπημένα τραγούδια, ζωντανές ερμηνείες και ιστορίες από τη μουσική διαδρομή του Φίλιππου Πλιάτσικα. Το πρώτο επεισόδιο της νέας σεζόν κάνει πρεμιέρα την 5η 15 Οκτωβρίου στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube. Κάντε εγγραφή σήμερα για να το παρακολουθήσετε πρώτοι. Τώρα, εγώ σας αφήνω για λίγο, όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί να τα Σαμποφίλιου και όλα είναι μπροστά.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
3: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κραμπές. Κόπωση. Μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
9: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
8: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Έλα ψυχούλα μου, έλα καρδούλα μου. Ξέρω δεν είσαι ό,τι δείχνεις.
0: Παίζει η Ιωαννίδη.
2: Θέλω να πιω.
0: Και Χατζηγιάννη.
3: Είναι επικίνδυνα εδώ. Γι' αυτό καλύτερα που φεύγεις χρόνια προσπαθώ.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: Απόψε θα σ' ονειρεύομαι, Γιώργος Μαζωνάκης, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι. Κοντά μας ήταν η Telecom. Έχετε προσέξει ότι οι βλάβες συμβαίνουν πάντα τη χειρότερη στιγμή? Η πόρτα θα κλειδώσει όταν βιάζεσαι, η βρύση θα τρέξει Κυριακή και το ρεύμα θα αποφασίσει να κάνει τα δικά του την πιο κατάλληλη στιγμή. Αν χρειάζεσαι επιγόντως κλειδαρά, υδραυλικό, ηλεκτρολόγο ή ψυχητικό, μπαίνεις στο 11888 για όλα και κάνεις online το έτοιμά σου. Ο επαγγελματίας σε καλεί μέσα σε λίγα λεπτά και τέλος το ψάξιμο. Γιατί στα επίγοντα θέλεις λύση και τη θέλεις τώρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας. Εύχομαι και ελπίζω να φύναμε, να γλυκάναμε έστω και μια στιγμή σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Εμείς τα λέμε αύριο λίγο μετά τη μία, έως τότε να είστε καλά, βαστάτε γερά από τις απόφαμες χιόρι, γεια και χαρά σας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει σε σουάρια δολοφόνους. Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ. Κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο θέατρο Gloria. Απόδοση Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη. Σε σουάρια δολοφόνους. Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου. Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Συντονιστείτε καθημερινά στις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο, για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
5: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
6: Στην Novibet το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
7: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και υποθέσεις.
8: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Βροχερά θα πάμε σήμερα, αλλά θα πάμε όπου μας πάει η μουσική, όπως κάθε απόγευμα εδώ στο Ελληνικό 93,2 μέχρι τις 7 μαζί. Παρέα εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα.
11: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: έρχεται και ζήσε το ταξίδι.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.

Για ένα τίποτα μη φοβηθείς, όμορφα λόγια από τον Δημήτρη Ζερβουδάκη. Δικά του είναι τα λόγια, δική του και η μουσική. Τα ανίποτα τραγουδήθηκαν για πρώτη φορά το 2006 και ήταν στο άλμπουμ Στα Χαμηλά και Στα Ψηλά. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. 3η και 13 στον Ελληνικό 93,2. Απλά ημερολογιακά το λέω, για κανένα λόγο. Ένα φθινοπορεινό απόγευμα με πολύ βροχή στην Αθήνα και όχι μόνο. Εμείς όμως στις ομπρέλες μας και στα τραγούδια μας θα κάνουμε τη βόλτα μας όπως κάθε απόγευμα. Θα μοιραστούμε αυτές τις στιγμές, θα μιλήσουμε με τραγούδια, θα θυμηθούμε πολλά, γιατί τα τραγούδια γράφουν στην ψυχή μας και στην καρδιά μας όσα χρόνια και αν περάσουν. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας, θα κάνουμε τη βόλτα μας βροχερή σήμερα, αλλά θα την κάνουμε μέχρι τις 7 στον αέρα του Ελληνικού 93,2. Εδώ. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε. Έχω ανοίξει και το Viber 69842932. Ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου αυτό το απόγευμα, ελάτε να γίνουμε όλοι μια παρέα.

0: μπράβο, ρε κοπέλια. Μπράβο, ρε.
1: Με προσοχή βγαίνουμε μαζί στους δρόμους της Αθήνας, γιατί βρέχει σχεδόν τώρα στο μεγαλύτερο μέρος της Αττικής. Ανεβαίνουμε με δυσκολία και προσοχή πάντα. Το Κηφισό έχει τα προβληματάκια του, αρκετή κίνηση και πυκνή ροή σε πολλά σημεία. Πιο εύκολα κατεβαίνει αυτή την ώρα. Εκεί στον κόμβο της Μεταμόρφωσης έχουμε μποτιλιάρισμα. Καθυστερήσεις έχουμε και στην Αττική Οδό, στην Κηφισίας και κατεβαίνοντας από το Μαρούσι, αλλά ανεβαίνοντας μετά το Ψυχικό, έχει ήδη ένα πολύ δυνατό μποτιλιάρισμα. Η Μεσογείο με προβλήματα όπως και η Κατεχάκη, ο Καρέας, η Λιουπόλιος, επίσης παραλιακή. Και στον Άλυμο, το λιμάνι του Πειραιά. Δύσκολα τα πράγματα και στο κέντρο της Αθήνας, Σταδίου, Πανεπιστημίου, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Αλεξάνδρας, Ιαρδιτού, Καλλιρόης, με αρκετή κίνηση αυτό το βροχερό απόγευμα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου. Έτσι ξαφνικά.

Έτσι ξαφνικά στάθηκε στην πόρτα, είπα βιαστικά.

0: 33 λεπτά μετά τις 4 εδώ στον ελληνικό 93,2 βάζουμε χρώμα σε αυτό το γκρίζο απόγευμα. Μιλάμε με τραγούδια, θυμόμαστε ιστορίες και απολαμβάνουμε ερμηνείες. Ένα πράγμα σαν τα soundtracks του ελληνικού 93,2 που έχετε αγαπήσει μέσα από το επίσημο κανάλι μας και τα οποία επιστρέφουν με ένα μουσικό ταξίδι από τη δεκαετία του 90 μέχρι σήμερα αφιερωμένο στο Φίλιππο Πλιάτσικα. Ο Φίλιππος Πλιάτσικας, Νατάσα Μποφίλη, ο Ρέσης Ντάντος, η Ελευθερία Αναθαναήλ τον Φάους και η Μίνα συναντιούνται για να παρουσιάσουν αγαπημένα τραγούδια και ξεχωριστές, ζωντανές ερμηνείες. Ελάτε λοιπόν να θυμηθούμε μαζί, να ανακαλύψουμε ξανά τραγούδια που όλοι έχουμε σίγουρα τραγουδήσει μέσα από το soundtrack για το Φίλιππο Πλιάτσικα που κάνει πρεμιέρα μεθαύριο 5η 15 Οκτώβρη πάντα στο επίσημο κανάλι του ελληνικού 93,2 στο YouTube. Μπορείτε να κάνετε τώρα την εγγραφή σας για να είστε από τους πρώτους που θα το απολαύσετε και να μην το χάσετε. Όλα αυτά λοιπόν σας θυμίζω την 5η, το νέο soundtrack, το πρώτο για αυτή τη σεζόν αφιέρωμα στο Φίλιππο Πλιάτσικα. Είμαστε μαζί στον ελληνικό 93,2 στο μικρόφωνο Διονύσης Καστόρας και μόλις επιστρέψουμε στο τραγούδι η Νατάσα Μποφίλιου.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σύντα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το Corps de Ballet του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
10: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιό ρούχο είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι ατέρειες στην κοινωνία.
9: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. More.com. Artinfo.gr.
11: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
12: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
13: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
11: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Για αυτές τις επιστροφές στα παλιά, στο χθες, τα τραγούδια και η μουσική δουλεύουν σαν μηχανές του χρόνου κάποιες στιγμές. Καλησπέρα εδώ στον Ελληνικό 3,2, απόγευμα Τρίτης με αρκετή βροχή, πολύ βροχή σε πολλές περιοχές της Αττικής. Συνεχίζει να βρέχει. Θέλω να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί η Μετεωρολογική Υπηρεσία μας προειδοποιεί ότι τις επόμενες ώρες, το βραδάκι κυρίως, θα έχουμε πολλές βροχές και ισχυρές καταιγίδες σε πολλά σημεία της Αττικής έως και τις πρώτες ώρες της Τετάρτης. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και μάλιστα θα έχουμε και πολύ δυνατούς ανέμους που θα φτάνουν και τα 9 μποφόρ. Και βέβαια συνιστούν να αποφύγουμε τις μετακινήσεις. Έτσι, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή αυτό το βράδυ που έρχεται και στην Αττική αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Πάμε εμείς όμως εκεί όπως ταξιδεύουμε στα παλιά. Πάμε στο 1986. Θα ακούσουμε τη Σοφία Βόσου σε ένα τραγούδι που ήρθε για να μείνει. Από το άλμπουμ Καλή Ακρόαση, το Φιλαράκι στον Ελληνικό 93,2.

βρίσκω τη μακρύ πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δω.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης.

0: Λίγα λεπτά πριν τις 5 στον Ελληνικό 93,2. Εδώ θα σας αφήσω για λίγο για να επιστρέψω και να μπούμε μαζί στη δεύτερη ώρα για αυτό το βροχερό απόγευμα της Τρίτης. Μείνετε μαζί μου, θα ακούσουμε και θα σιγοτραγουδήσουμε με τον Γιώργο Νταλάρα, την Ελευθερία Αρβανιτάκη, το Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού. Παναγιώτης Λοΐζου, στα είπα όλα.
2: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με νιώσεις.
1: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
2: Φίλαμε τώρα.
3: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες, με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
4: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
6: Restart στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
7: Εγώ αποφασίζω.
6: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και Public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθαίου, Αριάδνη Δάρα.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Είναι εκεί, είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
10: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Όπου κι αν είστε, κάνουμε και αυτό το απόγευμα δικό μας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μέχρι τις 7 μαζί εσείς και ο Διονύσης Καστόρας.
13: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Μητριτάκη και Χάρης και Πάνος Κατσιμίχα από το 1985 και από τον ιστορικό πλέον δίσκο «Ζεστά ποτά». Τα «Ζεστά ποτά» για την ιστορία είναι ο πρώτος δίσκος του Χάρη και του Πάνου που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1985 και θεωρείται πλέον ιστορικός και από τους σημαντικότερους της ελληνικής δισκογραφίας. Κυκλοφόρησε ύστερα από μια πολύ μεγάλη περιπέτεια. Η ιστορία τους είχε ξεκινήσει το 1979 όταν ο Πάνος συμμετείχε στους μουσικούς αγώνες της Κέρκυρας που διοργάνωνε τότε ο Μάνος Χατζηδάκης, και παρά την μεγάλη υποδοχή από τον κόσμο, οι εταιρείες δισκογραφίας τότε δεν ήθελαν και τόσο πολύ να κυκλοφορήσουν το πρώτο άλμπουμ του Χάρη και του Πάνου, γιατί το θεωρούσαν κάποιοι μη εμπορικό, κάποιοι πολύ ιδιαίτερο. Τη λύση όμως έδωσε ο Μανώλης Ρασούλης, ο οποίος πίστεψε αμέσως στο ταλέντο των αδελφών Κατσιμίχα, ανέλαβε την παραγωγή και ήρθε και ο Γιάννης Πάθας από τους Σόκρατες να κάνει την ενορχήστρωση. Ο Νίκος Αντίπας επίσης πίεσαν και τελικά το 1986 κυκλοφόρησαν τα «Ζεστά ποτά» που ήρθαν για να μείνουν, με πολλά και αγαπημένα τραγούδια μέσα σε αυτό το άλμπουμ. Ξεχώρισαν όλα από τη Βραχνή Φυσαρμόνικα, το Φάνι, το Μια Βραδιά στο Λούκι, το Ρίτα Ριτάκι που ακούσαμε πριν λίγο, το Υπόγειο, το Γέλα Πουλί μου, το υπέροχο Κορίτσια της Συγγνώμης. Καλησπέρα, εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα για αυτό το απόγευμα της 3ης και 13 του Οκτώβρη. Στο μικρόφωνο ο Διονύσης Καστόρας, στο τραγούδι αμέσως τώρα η Άννα Βύση.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

θες, να με καλά, να μην πονάω, θες, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες.

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Ελληνικός 93,2 παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.

Για ελάτε μαζί μου στους βρεγμένους δρόμους της Αθήνας. Λοιπόν, πολλά προβλήματα έχουμε στο κέντρο και στους δρόμους γύρω από αυτό. Λεωφόρο Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου. Αρκετά τα προβλήματα εκεί, αλλά και στο Κηφισό βλέπω εδώ. Στο ρεύμα ανόδου παρατηρούνται σοβαρές καθυστερήσεις από το ύψος του Εγάλεω και του Ρέδι. Φτάνουν έως και τη Μεταμόρφωση. Μια από τα ίδια και στη Λεωφόρο Κηφισίας με τα αυτοκίνητα σε χαμηλές ταχύτητες από τους Αμπελόκηπους και το Ψυχικό μέχρι το Χαλάνδρι και το Μαρούσι. Καθυστερήσεις έχουμε και στην Αττική Οδό. Σε κάποια σημεία μάλιστα φτάνουν και τα 45 λεπτά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Επίσης, όπως είπα, και το κέντρο της Αθήνας με αρκετή κίνηση, αλλά και το λιμάνι του Πειραιά και η Λιπόλεως και ο Καρέας. Θέλει υπομονή η βροχερή μέρα και το ξέρουμε.

0: απόγευμα στα Μάξι και παντού και ακούμε μαζί τα αγαπημένα τραγούδια μέσα από τον Ελληνικό 93,2 στην παρέα μας και στη βόλτα μας και σήμερα μαζί εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Μαζί μας σήμερα και σήμερα μάλλον τα οπτικά Γιακουμέλος που μπορούν να μας έχουν τα γυαλιά Οράσιος έτοιμα σε μία ώρα και να μας κάνουν δώρο και άλλο ένα ζευγάρι. Επίσης τα οπτικά Γιακουμέλος προσφέρουν οπτομετρικό έλεγχο και εξειδικευμένες λύσεις για οθόνες, φακούς επαφής και παιδικά γυαλιά. Μπορούμε να τα βρούμε στη Νέα Ιωνία και Αχαρνές και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο γιακουμέλος.gr ή να καλέσετε στο 210-315-10. Και υπάρχει και ένα δώρο για σας. Κερδίστε δωρεάν οπτομετρικό έλεγχο και ένα ζευγάρι γυαλιά Οράσεως από τα οπτικά Γιακουμέλος για να ανακαλύψετε έτσι την πλούσια γκάμα σχεδίων και μπραντ σε Νέα Ιωνία και Αχαρνές, γιατί το βλέμμα μας αξίζει το καλύτερο και το ξέρουμε. Για το δώρο, ένα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού είναι αρκετό. Θα γράψετε Γιακουμέλος, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Γιακουμέλος, ονοματεπώνυμο 6984-932-932 και μπαίνετε αμέσως στην κλήρωση για τον οπτομετρικό έλεγχο και ένα ζευγάρι γυαλιά Οράσεως πάντα από τα οπτικά Γιακουμέλος. Στείλτε τώρα εσείς το μήνυμά σας και επιστρέφω για να ακούσουμε μαζί Χαρούλα Αλεξίου εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2. Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της HealthAid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. HealthAid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το Corps de Ballet του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια. Για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
6: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
7: Τι κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
6: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
5: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Της. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
6: Ορίστε!
5: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
8: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
9: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
10: Γιαγιά μου! Τι έχεις?
11: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
10: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
11: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
10: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
11: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
10: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
12: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.

Γιάννης Πάριος, Χάρης Βαρτακούρης και το τραγούδι του Χάρη στον Ελληνικό 93,2. Έρωτας είναι θαρό. Αγαπημένο τραγούδι, εμβληματικό πλέον για την ελληνική δισκογραφία και αυτό όπως και το πιο καλή η μοναξιά. Εδώ στον Ελληνικό 93,2, λίγα λεπτά πριν τις 6, στο μικρόφωνο και στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας, στο τραγούδι αμέσως τώρα η Μαρίζα Ρίσου.

0: 1978, η Δήμητρα Γαλάνη τραγουδά Αντώνη Βαρδί και Πάνο Φαλάρα, «Μ' αγαπούσες, θυμάμαι». Το θυμηθήκαμε μόλις τώρα εδώ στον Ελληνικό 93,2, λίγο πριν τις 6. Θα θυμηθούμε ακόμα περισσότερα και θα σιγοτραγουδήσουμε και την επόμενη ώρα με Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, Πάνο Μουζουράκη. Θα θυμηθούμε και τους Μπλε. Μείνετε εδώ.
1: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Ελληνικός 93,2.
3: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί?
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
6: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Κράμπες, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid, μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
10: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
9: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
11: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και κάθε απόγευμα μαζί από τις 4 έως τις 7 αφήνουμε τη μουσική να μας οδηγήσει και να μας πάει όπου θέλει αυτή. Στο μικρόφωνο ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα σας.
2: Ελληνικός 93,2.
12: Παίζει τα τραγούδια μας.
13: Εσύ.

Αυτή είναι η ζωή, τραγούδησε ο Πάνος Μουζουράκης. Αυτή είναι η ζωή και κάποιες στιγμές τις περνάμε μαζί εδώ τα απογεύματα στον Ελληνικό 93,2 από τις 4 έως τις 7 καθημερινά μαζί εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, τώρα στην παρέα μας. Η βροχή συνεχίζει σε πολλά σημεία της Αττικής. Έξω εδώ από το στούντιο του Ελληνικού, για να ξέρετε, αυτή την ώρα στο Αγίου Συναργύρους έτσι έχει σταματήσει για λίγο, αλλά τα σύννεφα εξακολουθούν να σκεπάζουν και την Πάρνηθα και την Μπεντέλη, όπως βλέπω εδώ απέναντι. Λοιπόν, θέλω την προσοχή σας τώρα, γιατί έχω προσκλήσεις για σας για την παράσταση Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης, μια υπέροχη μουσικοθεατρική παράσταση στο Christmas Theater. 17 Οκτώβρη, το Σάββατο που μας έρχεται, 8:30 το βράδυ. Μια παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και την πορεία μιας από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού, με Γιάννη Κότσιρα, Μπάμπη Στόκα, Γρηγόρη Μπιθικότση και ένα μεγάλο θίασο. Και αν θέλετε να βρεθείτε και εσείς εκεί και να κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση, μπορείτε να στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού, γράφοντας Σερ, ονοματεπώνυμο, το στέλνετε στο 6984-932-932 για να μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Γράφετε, το ξαναλέω, Σερ, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber στο 6984-932-932.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Έτσι κατεβαίνει επίσης, ενώ έχουμε ένα μποτιλιάρισμα εκεί στον κόμβο της μεταμόρφωσης καθημερινά και αρκετές έως πολλές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά και στην παραλιακή εκεί στον Άλυμο κοντά.

0: σημασία του να έχει ο ένας τον άλλον σε ένα τραγούδι. Όταν έχω εσένα από τον αξεγαστό Δημήτρη Μητροπάνο, ένα τραγούδι με, σε μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη, στη γουστοίδη του Σταμάτη αλλά και του Λάκη Λαζόπουλου. Εδώ στον Ελληνικό 93,2, στο μικρόφωνο Διονύσης Καστόρας, και θέλω να σας θυμίσω ότι το Σάββατο 17 Οκτωβρίου έχουμε ραντεβού στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο στο ΟΑΚΑ. Το Water Marathon, ο μεγάλος φιλανθρωπικός κολυμβητικός αγώνας, επιστρέφει και μας καλεί όλους να κολυμπήσουμε για έναν καλό σκοπό. Οικογένειες, παρέες, αθλητές, πέφτουμε στο νερό για να βοηθήσουμε τα άτομα με νοητική αναπηρία. Με τη συμμετοχή μας ενισχύουμε την αιστεία και το έργο της για αυτούς τους ανθρώπους. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αυτό το Σάββατο 17 Οκτώβρη, στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ. Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές στο watermarathon.gr και χορηγός επικοινωνίας ο Ελληνικός 93,2 βεβαίως. Λοιπόν, επιστρέφω πάρα πολύ γρήγορα και ακούμε τον Γιάννη Κότσιρα σε ένα πραγματικά μαγικό τραγούδι.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
10: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
11: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιόρουχο είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι εταίρειες στην κοινωνία.
10: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. More.com. Artinfo.gr.
12: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours. Το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
13: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα σε πάντα δικός μου.

Πάντα εδώ στον αέρα του Ελληνικού 93,2, ένα βροχερό απόγευμα Τρίτης. Έχουμε μοιραστεί στιγμές και τραγούδια. Και λίγο πριν το τέλος, θέλω να σας θυμίσω ότι τα soundtracks του Ελληνικού 93,2, η αγαπημένη σας εκπομπή, μέσα από το επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube, επιστρέφουν για δεύτερη σεζόν με νέες μουσικές συναντήσεις και σπουδαία αφιερώματα. Το πρώτο επεισόδιο για φέτος είναι αφιερωμένο στο Φίλιππο Πιάτσικα. Δεν χρειάζεται συστάσεις. Ο Φίλιππος έχει γράψει τη δική του ιστορία στην ελληνική μουσική. Και από τα τραγούδια των Pix Lax μέχρι την προσωπική του δισκογραφία, ο Φίλιππος Πιάτσικας θα μας ταξιδέψει από τη δεκαετία του 90 μέχρι σήμερα. Μαζί του στο στούντιο του Ελληνικού η Νατάσα Μποφίλιου, ο Ρέσης Ντάντος, η Ελευθερία Ναθαναήλ Ρονφάος και η Νίνα. Πρεμιέρα έχουμε την 5η, 18 Οκτώβρη. Πάντα στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού 3,2 στο YouTube. Γι' αυτό μπορείτε να κάνετε τώρα, σήμερα, την εγγραφή σας για να το παρακολουθήσετε πρώτοι από όλους, μόλις ανέβει.

0: Αυτό ήταν για σήμερα και αύριο πάλι στις 4 το απόγευμα εδώ στον Ελληνικό 3,2. Θα αφήσουμε τη μουσική να μας ταξιδέψει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα σας. Στο μικρόφωνο ήταν από τις 4 ο Διονύσης Καστόρας. Έρχεται ο Κωστής Λιμπερόπουλος. Θα είναι μαζί σας μέχρι τις 10. Να προσέχετε ιδιαίτερα απόψε, γιατί έρχεται ένα πολύ δύσκολο βράδυ με την κακοκαιρία. Άμα δεν χρειάζεται να πάτε κάπου, δεν χρειάζεται να μετακινηθείτε, μείνετε σπιτάκι σας και απολαύστε αυτές τις φθυροπορεινές βροχές. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε. Φιλιά πολλά, τα λέμε.
1: Ελληνικός 93,2. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
11: Φέτος, ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
10: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
12: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Είναι ο Ελληνικός 93,2, είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο, τα τραγούδια και την παρέα. Μέχρι τις 10 για τις επόμενες 3 ώρες και με την πρώτη του καλησπέρα είναι ο Γιάννης Μιλιώκας με την Αφροδίτη Μάνου. Καλώς ορίσατε.
12: Ελληνικός 93,2.
13: Παίζει τα τραγούδια μας.

Είναι η Ναμαζάνη στον Ελληνικό 93,2, το κορίτσι που μας συστήθηκε πριν από 4 χρόνια με αυτό το αγαπημένο μας τραγούδι του Μάριου Τόκα και του Σαράντι Αλιβιζάτου και μοσχοβόλησαν οι νύχτες μας για σεμί. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα, ελληνικός 93,2.gr. Θυμίζω 69 84 932 932, το κινητό μας θα το χρειαστείτε σίγουρα στις 3 ώρες που θα είμαστε μαζί εδώ στον Ελληνικό και για τη συνέχεια στον αέρα μας η Νατάσα Θεοδωρίδου με το καινούριο μου φεγγάρι.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Η Αναστασία Μουτσάτσου και ο Νίκος Γιώγαλας στον Ελληνικό 93,2, Τρίτη και 13, συμπόρα όμως δεν πέρασε. Έρχεται και μάλιστα μέσα στις επόμενες ώρες τα πράγματα θα δυσκολέψουν λίγο για την Αττική. Πάντως, Τρίτη και 13, σήμερα, αύριο, Τετάρτη και 14, διάφορες περιοχές της χώρας, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα είναι κλειστά. Από πλευράς περιφέρειας Αττικής μέχρι στιγμής δεν εξετάζεται το οριζόντιο λουκέτο σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του λεκανοπεδίου, αλλά έχει δοθεί το πράσινο φως στις δημοτικές αρχές να αποφασίσουν αυτόνομα και ανεξάρτητα αν απαιτείται αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων εντός των διοικητικών τους ορίων. Έτσι λοιπόν, τα σχολεία μπορεί να είναι κλειστά αύριο Τετάρτη και 14 και αυτό δίνεται στους Δήμους, οπότε δεν αποκλείεται, ενώ όσο τα φαινόμενα εξελίσσονται, ορισμένοι δήμαρχοι να προχωρήσουν σε προληπτικά λουκέτα, αξιολογώντας βέβαια την καιρική κατάσταση των περιοχών. Αυτά για τον καιρό και για το τι έπεται. Συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας με την Ατάσα Αμποφίλου, γιατί όπως ξέρουμε όλα είναι μπροστά.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω, απόψε να με φύσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Το φως που γίναμε τη νύχτα την νικάει, είμαστε μάτια μου η γη και ο ουρανός.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Ο άγγελος μου, ο άνθρωπος μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: στο σκεπτικό του Reworks και αυτό το τραγούδι με φρεσκάρισμα κλασικών τραγουδιών της Χαρούλας, με νέες ενορχιστρώσεις, νέες συνεργασίες, έτσι και αυτό το τραγούδι της Χάρης Αλεξίου, στίχους και μουσική, με την ίδια και το Χρήστο Μάστορα στον Ελληνικό 93,2. Θα περάσουμε στο πρώτο μας, σύντομο θα είναι, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά στα τραγούδια μας με τον Μίλτο Πασχαλίδη και το παραμύθι του. Γι' αυτό μη φύγει κανείς.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Γιαγιά μου, τι έχεις?
6: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
5: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
6: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
5: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
6: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
5: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
7: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
8: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεται.
9: Restart στο θέατρο Συγκρού 33 σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
10: Εγώ αποφασίζω.
9: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλης Αφεντούλης, Ιάσονας Παπαματθαίου, Αριάδνη Δάρα.
11: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Center Soft One.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Όσοι με το χάρο γίναν φίλοι.
0: Παίζει Θηβαίο.
2: Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ.
0: Παίζει και

από τα πιο όμορφα ερωτικά ντουέτα. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Αντώνης Ρέμος, σε αυτή την υπέροχη μπαλάντα του Γιώργου Θεοφάνους, Ελληνικός 93,2, και η εκπομπή που αγαπήσαμε όλοι επιστρέφει. Τα soundtracks του Ελληνικού ετοιμάζονται για τη δεύτερη σεζόν τους με ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον Φίλιππο Πλιάτσικα αυτή τη φορά. Ο αγαπημένος μας τραγουδοποιός υποδέχεται στο στούντιο του Ελληνικού την Ατάσα Μποφίλιου και τον Ορέστη Ντάντο, ενώ συμμετέχουν η Ελευθερία Ναθαναήλ, τον Φάος και η Νίνα. Αγαπημένα τραγούδια, ζωντανές ερμηνείες και ιστορίες από τη μουσική διαδρομή, από όλη αυτή τη μουσική διαδρομή του Φιλίππου Πλιάτσικα. Το πρώτο επεισόδιο λοιπόν της νέας σεζόν πια κάνει πρεμιέρα αυτή την Πέμπτη 15 του μηνός, μεθαύριο, στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube. Οπότε κάντε την εγγραφή σας για να μπορέσετε να το παρακολουθήσετε πρώτη-πρώτη. Ένα τραγούδι μας έμεινε για να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα και θα είναι ο Δημήτρης Μητροπάνος με τον Λάκη Παπαδόπουλο.

0: Δημήτρης Μητροπάνος, Λέξης Παπαδόπουλος, Ελληνικός 93,2. Πάμε σε ένα σύντομο, πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ακριβώς στις 8 και πάλι εδώ για άλλες 2 ώρες με τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβαρά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόν είχα να με το συμπάθειο, και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά, μου ρούφηξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
7: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Είναι ο Ελληνικός 93,2, είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος στην παρέα στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10 και έρχεται και η Μαρίζα Ρίζου για ένα νεότερο καλωσόρισμα σε εκείνους που μόλις συντονίστηκαν.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
10: Μια παραλία ερημική.

Ελληνικός 93,2 και το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη και του Νίκου Γκάτσου που πρώτο κυκλοφόρησε το 1960 με ερμηνεύτρια τη Γιωβάνα. Το ακούσαμε από ζωντανή ηχογράφηση του Γιώργου Νταλάρα με την Ελένη Δήμου. Και εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 10. Ελληνικός 93,2, ελληνικός 932.gr. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια για άλλες δύο ώρες. 69-84-932-932 το κινητό μας. Και για τη συνέχεια έρχεται ο Γιώργος Μαζωνάκης με ένα τραγούδι του Τάκη Μπουγά και του Νίκου Γρίτση από το άλμπουμ του «Κοίταμε» που κυκλοφόρησε το 2009.

Ελληνικός 93,2 με τη Ρένα Μόρφη στον αέρα μας και εμείς μαζί στη μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών που επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ. Σεσουάρ για δολοφόνους φυσικά, με ρυθμό, ανατροπές, γέλιο και ένα μυστήριο που κάθε βράδυ έχει διαφορετική λύση. Γιατί σε αυτό το έργο εμείς αποφασίζουμε ποιος είναι ο δολοφόνος. Από την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο θέατρο Gloria λοιπόν επιστρέφει μια αγαπημένη διαδραστική κωμωδία σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη, Δημήτρη Μακαλιά και Χάρη Χιώτη. Απόδοση Θοδωρής Πετρόπουλος, με τον Άρη Αντωνόπουλο, την Νίκη Λάμη, τον Δημήτρη Μακαλιά, τον Ζήση Ρούμπο, τον Χάρη Σιώτη και την Αντιγόνη Ψυχράμη. Σεσουάρ για δολοφόνους λοιπόν και για την πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου. Αν θέλετε μαζί να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο,

Σας έχω διπλές προσκλήσεις. Γι' αυτό Viber και στέλνετε το μήνυμα σε SUAR και ενώ το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984 932 932.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Και έτσι ένα σύμβολο θηλυκότητας ή ευαισθησίας μετατρέπεται σε όπλο αντίστασης και δύναμης. Ένα τραγούδι του Ορέστη Ντάντου στον Ελληνικό 93,2 και από την Ιουλία Καραπατάκη στον Σοκράτη Μαλαμά σε πολύ πολύ λίγο, αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
6: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιόρουχο είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γεννησιμιού μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι ατέρειες στην κοινωνία.
1: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. more.com artinfo.gr.
7: Επόμενος.
8: Ναι, ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12.
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
11: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
10: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Πού μας πάει της ψυχής στα γρύο μονοπάτι. Βρέχει αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Είναι η ζωή, μικρές στιγμές και τίποτα άλλο.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Όλα στον αέρα χάρτο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Μια φράση της Άννας Βύση από το παρελθόν, ένα τραγούδι του 1984 και μια ιστορία αγάπης που άφησε το δικό της αποτύπωμα, και έτσι το «Κι έχω τόσα να θυμάμαι» που ακούσαμε μόλις στον Ελληνικό 93,2 και που έγραψε η ίδια η Άννα για τον Νίκο Καρβέλα, αποκτά σήμερα μια διαφορετική διάσταση, με τις εξελίξεις γύρω από το άλλοτε αγαπημένο ζευγάρι να βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Διαβάστε όλο το άρθρο, είναι πάρα πολύ ωραίο, στο reader.gr. Εκεί το βρήκα και εγώ αυτό που σας είπα μόλις πριν από λίγο. Ελληνικός 93,2 και αμέσως τώρα στον αέρα μας η Γιώτα Νέγκα και το δίκιο της.

0: Με τη Μαρινέλα και το «Γιατί φοβάσαι» ή «Πάρ το φεγγάρι και κάν το βέρα μου». Ολοκληρώνεται και η δεύτερη μας ώρα. Τα ρολόγια μας δείχνουν ακριβώς 9.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και είμαστε μαζί για ακόμα μια ώρα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια. Και μια ακόμα καλησπέρα σε εκείνους που μόλις συντονίστηκαν, με την Χάρης Αλεξίου και τον Λέξ.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

Το δικαίωμα. Ένα από τα δύο τραγούδια σε μουσική της Δήμητρας Γαλάνη που έγραψε για την Άλκη στην Πρωτοψάλτη και τους στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου φυσικά. Ένα από τα δύο, γιατί το άλλο είναι το χειροκρότημα στον ίδιο δίσκο και τα δύο. Το χειροκρότημα το έγραψε στην κιθάρα της η Δήμητρα Γαλάνη, το δικαίωμα το έγραψε στο πιάνο και μάλιστα σε αυτό που μόλις ακούσαμε παίζει και η ίδια η Γαλάνη πιάνο στο τραγούδι. Ελληνικός 93,2 και ελληνικός 932.gr και από το 1988 θα πάμε στο 2008 να συναντήσουμε τον Γιάννη Πάριο από τον δίσκο «Πού πάμε μετά» σε ένα τραγούδι σε μουσική του Χάρη Βαρθακούρη και στίχους του ίδιου του Γιάννη Πάριου.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Και πες με αγάπη.
0: Ελληνικός 93,2.

Αντριάννα Μπάμπαλη ήταν στις δεύτερες φωνές. Ο Νίκος Πορτοκάλλου λοιπόν σε ένα τραγούδι σε στίχους και μουσική δικά του από την κινηματογραφική ταινία Μπραζιλέρο του Σωτήρη Γκορίτσα με πρωταγωνιστή το Στέλιο Μάινα. Ακούσαμε το «Θάλασσά μου σκοτεινή» εδώ στον Ελληνικό 93,2 με τον Νίκο Πορτοκάλλου και θα περάσουμε στη Γλυκερία με ένα τραγούδι, θα πάμε στο 2004 τώρα, με ένα τραγούδι σε στίχους του Γιάννη Καλπούζου και μουσική του Χριστόφορου Γερμενή. «Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου».

Μουσική Νίκος Τερζής, στίχη Γιάννης Κότσιρας, Ελληνικός 93,2 και τα soundtracks μας επιστρέφουν για δεύτερη σεζόν με νέες μουσικές συναντήσεις και ξεχωριστά αφιερώματα. Το πρώτο επεισόδιο της νέας σεζόν αφιερωμένο στο Φιλιππό Πλιάτσικα, έναν δημιουργό που έχει γράψει τη δική του ιστορία στην ελληνική μουσική, από τα τραγούδια των Pix Lux μέχρι την προσωπική του δισκογραφία. Ο Φίλιππος Πλιάτσικας μας ταξιδεύει από τη δεκαετία του 90 μέχρι σήμερα. Μαζί του στο στούντιο του Ελληνικού η Νατάσα Μποφίλιου και ο Ρέστης Ντάντος, η Ελευθερία Ναθαναήλ, τον Φάος και η Νίνα. Πρεμιέρα λοιπόν σε δύο μέρες, την Πέμπτη που μας έρχεται, 15 του μηνός, στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube. Γι' αυτό κάντε την εγγραφή σας από σήμερα κιόλας, για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε μόλις ανέβει πρώτη από όλους.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Όλη μου η ζωή συνενοχή και πώς γουστάρω.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρω πρώτο δει.
0: Παίζει Κέτερζή.
1: Δίνω χώρια σε, ο άνεμος σε πήρε, φθήνω χώρια σε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ανήκω σε μένα το απόλυτο μανιφέστο της ζωής του Γιώργου Μαζονάκη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Λίγο πριν πούμε καληνύχτες για απόψε, δεν μας έχει μείνει πολύ. Θα περάσουμε όμως τον Γιώργο Νταλάρα και από τον δίσκο του, Πειράζοντας τον Νταλάρα, θα ακούσουμε το Κάπου Νυχτώνει.

0: Με ένα όμορφο κλείσιμο απόψε για την εκπομπή με τον Γιάννη Πουλόπουλο και ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου αλλά και της ελληνικής δισκογραφίας, του Μίμη Πλέσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Με αυτό κλείσαμε την απόψινη εκπομπή. Ραντεβού έχουμε πάλι αύριο στις 7 εδώ που παίζουν τα τραγούδια μας στον ελληνικό 93,2. Από τον Κωστή Λιπερόπουλο, καληνύχτα, καλό ξημέρωμα και να προσέχετε. Τα λέμε αύριο στις 7.
1: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
2: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Δε μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Θα περιμένω για να κάνουμε μαζί όλο το δρόμο που μου έχει απομείνει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

το δω κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Να μου το πεις, τόσο αγαπώ και πάλι.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Κάποια στιγμή όλα τέλεια, γίνεται μια πολυτέλεια.
0: Παίζει και Βύση.
3: Όσο έχω φωνή, τα στο τραγουδά. Κι ό,τι λόγια να πω, θα είναι σ' αγαπάω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Κώστας Λιβαδάς, Νίνα Μαζάνη.

0: παίζει κότσιρα.
1: Έλα και κόψε με στα δυο.
0: Παίζει και ρέμο.
1: Μ' έχω μονάχα μια καρδιά που έτσι ξέρει να αγαπά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Πέσει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Μ' αγαπούσες, θυμάμαι με μια φορά, μα τώρα ερημιά.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Στα τραγούδια που λέγαμε οι δυο μας, οι φωνές χαμηλώσαν.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Δε σ' αδικό που έχεις βρει αγάπη άλλη.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Για να σε εκδικηθώ, πετάω ενθυμία και δώρα.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με λιώσεις.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει Μαρινέλα.
1: Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα αντέξω, δεν θα ζήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω. Δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ακούσε ελληνικό 93,2.
2: Πες το.
1: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Απ'

0: Ζήμπο Φίλιου. Ζηκεύηση.
1: Κι έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Με ένα τραγούδι του φίλου μου τον Νίκο Πορτοκάλογλου μ' αρέσει, γιατί λέει να με προσέχεις, γιατί έχω πέσει χαμηλά, να με αντέχεις μέχρι να σηκωθώ ξανά.

Αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά.

Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

μέσα στα δυο σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που σώλο λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Γιώργος Μαργαρίτης,

στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.